0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
3: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
4: Eminem, what's up?
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: FM Breakfast Show Highlights.
1: Τι πράγμα, σκύλι, ναι. Με λες σκύλι.
2: Όχι παιδί μου, σκύλι days. Αχ δεν ξέρεις από αυτά, σκύλι days.
1: Τι είναι το σκύλι ρε.
2: Αντί για holiday, σκύλι day. Είναι η νέα τάση της μόδας, στο ο νέος τρόπος για να ταξιδεύουμε.
1: Σκύλι, α δεν μου τα είπε εμένα αυτά η μόδα. Σκύλι έτσι όπως το ακούω.
2: Σκύλι, από το σκύλι ρε παιδί μου.
1: Από το σκύλι παιδί μου.
2: Ναι, σου λέει τώρα πλέον οι Ευρωπαίοι, σκύλι. Γιατί η έρευνα είναι στην Ευρώπη, δεν πηγαίνουν απλά διακοπές, δεν λένε θα πάμε εκεί για να φάμε, δεν θα πάμε εκεί για να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Πηγαίνουν και το συνδυάζουν με την εκμάθηση μιας δεξιότητας. Δηλαδή, πηγαίνουν, θα πάμε σε αυτή τη χώρα για να μάθουμε μια νέα γλώσσα.
1: Okay.
2: Θα πάμε σε αυτή τη χώρα και θα μάθουμε μαγειρική.
1: Τι ωραία. Ναι, αλλά για να πας σε αυτές τις χώρες και να μάθεις εννοείται τη γλώσσα είτε την κουλτούρα τόσο πολύ, πρέπει να κάτσεις κανένα δίμηνο.
2: Θα κάτσεις μια βδομαδούλα. Μια βδομαδούλα.
1: Μια βδομάδα είναι να πάω εγώ για να μάθω τη γλώσσα.
2: Ναι. Ναι, εντάξει, αλλά κοίτα.
1: Κοίτα, στην Αφρική με τα Σουαχίλη μπορεί να συμβεί.
2: Ιδέες. Mm. Τώρα, εντάξει, εγώ σου λέω άσε τη γλώσσα. Πάμε, ας πούμε, κάπου και μαθαίνουμε πώς γίνονται, πώς παράγονται τα τοπικά προϊόντα, το κρασί τους, τα τυριά τους.
1: Τι ωραία που είναι αυτά. Έτσι,
2: ή πας σε μια άλλη χώρα και λες θα το συνδυάσω με το να κάνω γιόγκα, διαλογισμό. Η Έλενα τώρα λογικά έχει κλείσει δύο-τρία τέτοια ταξίδια.
1: Τι ωραία που είναι αυτά. Μ' αρέσει πολύ. Εν τω μεταξύ, κάνω search Skilly Day, δεν βρίσκει τίποτα.
2: Πώς το γράφει το σκύλι.
1: SKILLY.
2: Ναι.
1: Skilly Day.
2: Ναι. Μπράβο, γιατί τι σου έβγαλε. Περίεργο. Τέλος πάντων,
1: παιδιά. Δεν βγάζει τίποτα, απλά τώρα.
2: Αυτό είναι. Και εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ξεκινάς ένα ταξιδάκι.
1: Ναι.
2: Με τι θα το συνδύαζες.
1: Εγώ
2: για ευσυγνωσία να σου πω, το κλείνω.
1: Ναι.
2: Θέλω για ευσυγνωσία.
1: Όχι, εγώ θέλω να πάω Λονδίνο να δω παραστάσεις, αλλά τώρα επειδή είναι καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Θα στοχεύσω λίγο πιο μακριά. Ναι. Θα πάω στην Ιαπωνία και θα μάθω να τη λίγο σούσι.
2: Α, είδες. Θα πας εκεί, θα κάνεις το ταξιδάκι σου, αλλά όταν θα γυρίσεις, δεν θα έχεις τις αποσκευές σου μόνο αυτά που πήρες. Θα έχεις και την εμπειρία, θα έχεις και
1: δίκιο.
2: Το skill. Θα ακούγονται γαυγείς μετά από την παλίτσα σου.
1: Τι ωραία.
2: Ναι,
1: μ' αρέσει έτσι. Πολύ, εγώ θα το κάνω.
2: Ιδέες. Πείτε μας και εσείς, παιδιά, αν έχετε κάτι προγραμματισμένο σε ταξίδι, αλλά να το έχετε συνδυάσει με κάποια τέτοια δραστηριότητα. Μπορεί να είναι κάποια φωτογραφία, ζωγραφική, ναι. Συγγραφή, παραδοσιακές τέχνες, τόσα πολλά πράγματα.
1: Έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Και στην Κύπρο μπορεί να έρθει ο κόσμος και να μάθει ένα εκατομμύριο πράγματα.
2: Πες μου ένα.
1: Χαλούμια.
2: Χαλούμια.
1: Σουσουκό.
2: Μπράβο.
1: Να τη λύσεις με μπάνα τη σεφταλιά.
2: Τέλεια.
1: Έχουμε υπέροχα μονοπάτια της φύσης.
2: Ναι, τα κρασοχώρια μας.
1: Να κάνεις διαδρομές στα κρασοχώρια.
2: Ελάτε εδώ να κάνουμε skilly day.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Εσύ, ας πούμε, το βράδυ έχεις όλη τη νύχτα το κλιματιστικό.
2: Βέβαια.
1: Δεν βάζεις timer, ε.
2: Εγώ
1: καμιά φορά βάζω.
2: Δεν βάζω. Βέβαια, αυτά τα κλιματιστικά δεν το βλέπω στην πράξη να συμβαίνει, γιατί με παίρνει ύπνος. Ναι. Αλλά υποτίθεται όταν φτάνουν θερμοκρασία.
1: Σταματάνε.
2: Μετά ξεκινάνε. Μετά σταματάνε.
1: Μπορεί να τυχαίνει κάθε φορά που ξυπνάω εγώ.

0: σίγουρα και πράγματα που λες, ας τα αφήσω εκεί και στα φάω κάποια στιγμή ναι, ναι. και δεν τα τρως ποτέ.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, θα έρθω σήμερα να τα φάμε όλα μαζί.
1: Έχω μια μπουγάτσα.
0: Ναι.
1: Συσκευασμένη τέτοια. Πρέπει να έχω και τρεις μήνες χαλάει.
0: Κοίτα, εντάξει, για τρεις μήνες όχι.
1: Αφού είσαι στην κατάψυξη.
0: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Έλα να τη φάμε.
0: Να έρθω βέβαια κατεψυγμένη μπουγάτσα. Θα με ταΐζεις να ανοίξεις φίλο μόνη σου.
1: Θα ανοίξω και φίλο.
0: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σου πω ότι εκεί που θα πετάξεις τώρα την μπουγάτσα και θα τη φάμε,
1: ναι.
0: θα έχεις λίγο χώρο. Και τι θα κάνεις, θα πάρεις τα σεντόνια σου, Ιωάννα μου, θα τα βάλεις σε μία σακούλα σε αυτές που ναι. κλείνουν αεροστεγός και θα τα τοποθετήσεις στην κατάψυξή σου για 5, 10, 15 λεπτά.
1: Οκ, και μετά.
0: Και μετά.
1: Ναι.
0: Θα τα στρώσει το κρεβάτι σου!
1: Τα παγωμένα τα σεντόνια μέσα από θάλαμο.
0: Ναι, βέβαια, θα είναι πολύ ωραία. Εντάξει, μπορεί να μυρίζουν λίγο άνηθο, μπορεί να μυρίζουν λίγο να πάρει μυρωδιά από το ψυγείο.
1: Τι μα νοιάζει. Θα μου ανοίγει η όρεξη.
0: Τι. Ναι.
1: Κάτσε ρε πλάτο, θα μείνουν παγωμένα. Να μείνουν παγωμένα, όχι, να τα πλώσουν, να κάνουν.
0: Θα παγώσουν. Σε 15 λεπτά θα έχουν πάρει μια ωραία ψήξη.
1: Μα δεν θα παγώσει το ποπουδάκι μου τώρα να πλώσω το παγωμένο το σεντόνι. Θα έχω καλώσει.
0: Αυτό είναι ο σκοπός, να παγώσει το ποπουδάκι σου για να δροσιστεί.
1: Ναι, αλλά μετά αυτό δεν θα βγάλει νερά,
0: Εντάξει, πόσα νερά να βγάλει. Θα
1: το κλείσει σε σακούλα, είπε.
0: Καλοκαίρι είναι, καλοκαίρι. Α βραχούμε και λίγο, παιδιά, δοκιμάστε το. Πετυχαίνει πάρα πολύ.
1: Το δοκιμασές.
0: Φυσικά εγώ τι προτείνω, το έχω δοκιμάσει. Το δοκιμάσει, εντάξει, μπορεί λίγο αυτό η μυρωδιά να σηκωθεί το βράδυ να πείτε δεν βάζω και έτσι κάτι να φάω.
1: Αντί σεντονάκι, να φτιάξω και ένα παπουτσάκι ναι, και να το φάω.
0: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία γιατί η δροσιά πάνω απ' όλα.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Τι ωραίο και πόσο ενδιαφέρον έχει αυτό.
2: Να, γιατί δεν βάζω στοιχήματα. Γιατί όταν βάζεις στοίχημα πρέπει να είσαι και έτοιμος να το χάσεις το στοίχημα.
1: Σωστά.
2: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, η πολύ γνωστή νορβηγική αεροπορική εταιρεία προκαλεί την πιο γνωστή βρετανική αεροπορική εταιρεία. Και παίζανε μαζί στο Μουντιάλ.
1: Ναι, Αγγλία-Νορβηγία.
2: Αγγλία-Νορβηγία και λέει η Νορβηγία στα social media: Hey, βρετανική εταιρεία.
1: Πάμε ένα στοίχημα.
2: Αν κερδίσει η Νορβηγία, θα αλλάξει το λογότυπό σου στο Instagram για μια μέρα.
1: Ναι, και... τη εταιρεία σου δηλαδή, ναι, τη αεροπορική. Αντί το δικό σου λόγο, θα βάλει το δικό μα.
2: Και φανταστείτε τώρα ότι και οι δύο εταιρείε έχουν. Το όνομα είναι πολύ χαρακτηριστικό και το λογότυπο είναι πολύ χαρακτηριστικό.
1: Ναι, δηλαδή, και μιλάμε για μισό εκατομμύριο πάνω κάτω followers.
2: Ναι, ναι. Και τι έγινε τελικά. Χάθηκε το στοίχημα. Νίκησε η Αγγλία την Νορβηγία.
1: 2-1.
2: Ναι, και ενεργοποιήθηκε κατευθείαν η δέσμευση αυτή. Οπότε η Νορβηγική Αεροπορική Εταιρεία αλλάζει το λογότυπο. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό.
1: Προσωρινά, βέβαια.
2: Προσωρινά. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία να υπάρχει χιούμορ, να είσαι έτοιμο να το δεχτεί. Δηλαδή να πει ότι εγώ θα το κάνω, ρε παιδί μου, γιατί το πάνω στο στοίχημα. Είναι να το τηρήσεις.
1: Βέβαια.
2: Να μην κάνεις πίσω μετά.
1: Και το τήρησε.
2: Ναι.
1: Και μπράβο της.
2: Έχεις χάσει ποτέ έτσι στοίχημα. Έτσι τέτοιο. Ένα πολύ καλό στοίχημα.
1: Έχασα, ναι.
2: Ναι.
1: Και το έκανα. Τι να έκανα.
2: Ερζιλική.
1: Και ήταν και δικιά μου ιδέα κιόλας.
2: Ναι.
1: Να βάλουμε το στοίχημα. Γι' αυτό πλέον έμαθα, παιδιά, και βάζω στοιχήματα. Έναν, ναι, καφέ.
2: Μπράβο.
1: Τέτοια πράγματα.
2: Και τις περισσότερες φορές που μου έχεις πει βάζουμε στοίχημα, έχεις άδικο.
1: Όχι, έχει τύχει να κερδίσω και στοίχημα μαζί σου.
2: Και να κερδίσεις, έχει τύχει όμως να έχεις και άδικο.
1: Αλλά
2: και
1: δεν ευτυχώς... ήμουν κυρία.
2: Κυρία, α, δεν το συζητώ, παιδιά, κυρία.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτός που θα χάσει,
2: ναι,
1: το στοίχημα που ακόμα δεν σκεφτήκαμε ποιο θα είναι, βοηθήστε λίγο, να βάλει profile photo στα social αυτού που κέρδισε για μια μέρα. Αλλά,
2: ναι,
1: θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό.
2: Ναι.
1: Έχω κάτι φωτογραφίες, ας πούμε εγώ, άμα χάσω, χλωμό,
2: ναι,
1: το βλέπω, θα βάλω τη φωτογραφία σου που ανοίγει την πόρτα του δωματίου του ξενοδοχείου με τον μπουρνούζι.
2: Ωραία, το δέχομαι.
1: Θα βάλω εκείνη
2: τη φωτο
1: που είσαι μέσα στη χαρά. Έχω πολύ χειρότερες.
2: Κι εγώ έχω.
1: Να το πούμε κι αυτό,
2: Κι εγώ έχω πολλές.
1: Ναι. Ή εκείνη που φοράς τα ακουστικά.
2: Ανάποδα.
1: Και είσαι σαν εξωγηινάκι.
2: Που είναι πάνω από το κεφάλι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λοιπόν.
1: Θα το βρούμε.
2: Διαφωνούμε πάρα πολλές φορές μέσα στη μέρα. Οπότε την επόμενη φορά που θα διαφωνήσουμε θα πούμε βάζει στοίχημα και αλλάζουμε και θα σας βάλουμε και εσάς μέσα σε όλο αυτό, ναι, το κόλπο.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 ιντσών. Σας περιμένουμε.
3: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kevin Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
4: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Power.
5: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
5: Non-stop hits start now.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Είναι κουνούπια, παιδιά, δεν είναι ηθοποιοί. Είναι κουνούπια, είναι παντού, εκαταφάμ μας. Και κάποιοι άνθρωποι.
2: Δεν με έχει φάει ούτε ένα.
1: Επειδή δεν είσαι γλυκό αίματος. Αυτό που έλεγε ο σοφός λαός.
2: Δεν θα τους εμποδίζει τριχούλα, να μην μπορούν να προσγειωθούν.
1: Όχι, απλά δεν είσαι μαγνήτης για κουνούπια όπως είμαι εγώ ή άλλοι άνθρωποι. Εμείς που ασκούμαστε, για παράδειγμα.
2: Τι κάνετε?
1: Και κάνουμε έντονη άσκηση. Οπότε αναπνέουμε πιο έντονα,
2: ναι.
1: Το διοξίδιο του άνθρακα τα προσελκύει. Γι' αυτό και ενήλικες προσελκύουμε συνήθως περισσότερα κουνούπια από τα παιδιά.
2: Επειδή γυμναζόμαστε.
1: Ναι, ένα από τα βασικότερα σήματα που εντοπίζουν τα κουνούπια είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε εμείς που ασκούμαστε έντονα, εμείς που τρέχουμε πίσω από τα παιδιά μας και αναπνέουμε πιο έντονα, επειδή απελευθερώνουμε περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, γινόμαστε και πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια.
2: Άντρεσαι, άρα μου.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η ευαισθησία στα τσιμπήματα μπορεί να είναι και κληρονομική. Τα γονίδια δηλαδή επηρεάζουν τη μυρωδιά του σώματος και κατά συνέπεια την πιθανότητα να γίνουμε στόχο.
2: Εγώ βλέπω διαφορά και στα δυο μου τα παιδιά. Το ένα δηλαδή έχει γίνει στόχος κουνουπιών. Mm-hmm. Ό,τι κουνούπι έχουμε πρώτα θα τσιμπήσει στην Αταλία και μετά όλους τους υπόλοιπους. Και τον γιο μου δεν τον πλησιάζει κουνούπι. Φοβάται μάλλον.
1: Πάει
2: να το κουνούπι.
1: Και μου κάνει εντύπωση γιατί ο εφήβος δεν κάθεται ούτε ένα λεπτό.
2: Ναι.
1: Ενώ...
2: Πώς κάθεται το τσιμπήσει το κουνούπι, δεν ξέρω.
1: Αλήθεια.
2: Πού τον βρίσκει.
1: Άρα αυτό που έλεγε ο σοφός λαός, το γλυκοαίματι,
2: ναι.
1: Έχει μια βάση αιματοσκεφτής, μια και είναι και κληρονομικότητα. Και πρέπει να σας πω, για να το ξέρετε, πώς ξυγιούνται τα κουνούπια. Μόνο τα θηλυκά τρέφονται με αίμα.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτά που μας τσιμπάνε όλα είναι θηλυκά.
1: Όλα. Και μπορούν να εντοπίσουν το στόχο τους, ναι. Από απόσταση περίπου 10 μέτρων.
2: Ρε, κουνουπάκια, σταματήστε. Ξέρω ότι μου έχετε βάλει στόχο, αλλά.
1: Δεν με έχουν τσιμπήσει.
2: Δεν με έχουν τσιμπήσει. Τώρα κάνω. Το τυφλαριτάρο κουνούπι τώρα θηλυκό.
1: Γιατί
2: δηλαδή.
1: Έχει πάει,
2: γιατί.
1: Ρε, καψουρόσα, βρε, γιατί.
2: Δεν μπορώ με και τα κουνουπάκια. Κουνουπάκια, εντάξει, καθίστε. Δεν μ' αρέσει να έρθουμε σε πιο τέτοιες επαφές. Καλά είμαστε έτσι. Δεν πειράζει. Εγώ νιώθω ότι είμαι γλυκό αίματος πάντως. Νιώθω ρε,
1: σιώνομαι. Τα κουνούπια δεν πιστεύουν τέτοια.
2: Ναι, δεν πιστεύουν.
1: Δεν θέλουν τη μυρωδιά του δερματός σου.
2: Δεν πειράζει, καλύτερα έτσι. Μακριά και αγαπημένη.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
7: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionic στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κρυστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 inch. Σας περιμένουμε.

0: Θα πάμε τώρα, παιδιά, όλοι μαζί σιγά σιγά να ξυπνήσουμε τον Πλάτωνα. Καλημερούδια από το Summer House. Καλημέρα, παρέα με Foodie. Πλατωνάκο, ξύπνα να πας σχολείο. Πλάτωνα.
1: Εδώ είμαι καλέ. Εγώ από τις 5 να με ξυπνήσεις, 5 ώρα να με ξυπνήσεις.
0: Είσαι alert.
1: Ναι, alert.
0: Καλά, το ξενυχτήσαμε και χθες, γιατί πιάνουμε, ρε παιδιά, το σουσού, την κουβεντούλα, τα λέμε. Και ο Πλάτωνας, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε.
1: Ό,τι θέλεις, Ωρακή μου.
0: Θα μου απαντήσεις ειλικρινά.
1: Εξαρτάται, θα με ρωτήσεις. Τώρα, αν με ρωτήσεις και τίποτα πολύ προσωπικό, δεν θα σου απαντήσω.
0: Δεν είναι πολύ προσωπικό.
1: Ωραία, πες μου.
0: Ξυπνάς με χαρά για μένα, γιατί θα κάνουμε εκπομπή.
1: Όχι.
0: Ή ξυπνάς με...
1: Περίμενε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά.
0: Αφού δεν άκουσες μένα... την εναλλακτική.
1: Ναι, επειδή είπες το για μένα.
0: Αφού μαζί κάνουμε εκπομπή.
1: Ναι, το για μένα είναι ξεχωριστό.
0: Όχι, για μένα για να κάνουμε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ή για να φας το breakfast που θα ετοιμάσει η Κάλλια με όλα αυτά που παραγγείλαμε από Foodie.
1: Λοιπόν, κοίταξε, καλά το έθεσες το θέμα. Ξυπνώ για σένα, ρε Ωρακή.
0: Μπράβο, ρε αγάπη μου.
1: Τι να πω, δεν μ' άφησες περιθώριο να πω και κάτι άλλο.
0: Όχι, έδωσα επιλογή, δεν έδωσα.
1: Ναι, πολύ, ρε. Φαντάζεσαι τώρα να έλεγα όχι.
0: Τι θα γινότανε.
1: Ποιος θα με σώσει.
0: Εδώ σε αυτό τον παράδεισο που βρισκόμαστε, τον επίγειο.
1: Εδώ, παιδιά, εδώ που τα τζιτζίκια κάνουν πάρτι, εδώ που όσοι είχατε και την ευκαιρία να έρθετε στο πάρτι μας, πέρασατε καταπληκτικά, το βλέπουμε από τα μηνύματά σας. Εμείς είμαστε εδώ σήμερα, τελευταία μέρα στο Summer House.
0: Και κλαίμε όλοι, παιδιά, και κλαίμε.
1: Τελευταία μέρα, θα ήθελα να μείνουμε λίγο παραπάνω, η αλήθεια.
0: Άμα απευθύνουμε έκκληση στον ιδιοκτήτη.
1: Α, το Βάσο μας. Καλημέρα να πούμε στο Βάσο μας, τον αγαπημένο μας. Γιατί όχι, φαντάζομαι δεν θα έχει θέμα.
0: Γιατί να έχει.
1: Να κυρώσει άλλες κρατήσεις, σιγά.
0: Και τι έγινε τώρα, μωρέ, σιγά. Μπορούμε εμείς να κοιμόμαστε έξω.
1: Ακριβώς.
0: Στα κρεβατάκια της πισίνας.
1: Έτσι.
0: Και είναι μέσα οι ενοικιαστές.
1: Το καλύτερο πάντως, παιδιά, για όλο το Summer House είναι ότι με ένα κλικ έχουμε τα πάντα στην πόρτα μας. Να είναι καλά το Foodie μας που είναι εδώ όλη την εβδομάδα μαζί μας. Οπότε τώρα θα παραγγείλω ένα καφέ από Bean Bar, να έρθει να τον απολαύσω. Γιατί χωρίς καφέ δεν ανοίγει το μάτι.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Καλημερίζουμε και τη Σίτα που είναι πάντα εδώ δίπλα μας και φροντίζει για την επικοινωνία μας.

0: ξύπνησε και ο Mr. Unknown. Εντάξει, παιδιά, είμαστε απαρτία πια.
1: Τώρα, τώρα ετοιμαστεί, δοντάκια, μουτράκια. Ε,
0: κανόνισε, και έρχεται. Έβαλες με μέσα στο λιοπύρι, ναι, να ποζάρω με το μαγιό, να ρουφιέμαι ταυτόχρονα. Θέλω να ποστάρεις τη φωτογραφία μας. Θες να ρωτήσουμε τους ακροατές.
1: Τι να ρωτήσουμε τους ακροατές.
0: Τι τραγούδι να βάλουμε.
1: Το έχω αποφασίσει.
0: Τελικά.
1: Μην με αφήσει τώρα εδώ πέρα στο, στο post να περιμένω.
0: Αυτό που είπα, τι έχει αποφασίσει.
1: Αυτό που είπε. Ένα χριστουγεννιάτικο.
0: Ωραία, μην το, μην το πεις.
1: Να τα πούμε.
0: Μην το πει. Να είναι έκπληξη το είπε.
1: Εντάξει, εντάξει. Δεν έκπληξη. Θα μπείτε μετά να δείτε τις φωτογραφίες μας, ναι, έτσι.
0: 17 Ιουλίου σήμερα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Money, money. Α, σε δύο μέρες, παιδιά, είναι και το Old School R&B, είναι και ο τελικός του
1: Mundial. Βέβαια, βέβαια.
0: Πλάτο να λέει γιατί γίνεται με γιορτές.
1: Τι θέλεις τώρα, γιορτούλες θέλεις.
0: Τι γίνεται.
1: Πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα. Αγίας Μαρίνας. Μαρίνα, Μαρίνο. Χρόνια πολλά.
0: Παιδιά, ό,τι πολύ πηγαίνετε. Μεγάλη γιορτή. Πολύ έχω πολλές ευχές να δώσω.
1: Και πολύ μεγάλη για το νησί μας επίσης, γιατί έχουμε πάρα πολλούς Μαρίνους, πάρα πολλές Μαρίνες. Να τους χαιρόμαστε όλους. Εγώ να πω ιδιαίτερες ευχές στο Μαρινάκι μας, η μαμά Σοφία και ο μπαμπάς Σοφοκλής, έτσι να το χαίρονται.
0: Να ζήσει Βέβαια. Η Μαρίνα, η ξαδέρφη μου.
1: Mm-hmm.
0: Να ζήσει ο Μαρίνος μας, ο Χατζού Βασιλείου. Παρίνο μπου. Να ζήσεις, ναι, ο Μαρίνος κόνσολος.
1: Μπράβο, κόνσολος βεβαίως.
0: Η Μαρίνα μου από τη φαμίλια, ξέρει αυτή αν ακούει, Μαρινάκι σε μια λατρεία, να ζήσεις.
1: Η Μαρίνα Κουντουράτου.
0: Η Μαρίνα Κουντουράτου, μπράβο, ναι, Πλατωνά
1: μου. Μπράβο, είδες.
0: Ωραία, και ό,τι μου έρχεται στην πορεία θα το λέω. Α, ο Μαρίνος, παιδιά, το χωριό, ο φίλος μου.
1: Βέβαια, Μαρίνο.
0: Ο φίλος μας, η αγαπημένη μας οικογένεια, Μαρίνο μας, να ζήσεις, δεν το πιστεύω, επειδή τον φωνάζουμε χωριό.
1: Ναι.
0: Δεν θα θυμόμουν το Μαρίνος.
1: Ναι, μπορεί να γιορτάζει για άλλη μέρα όμως στο χωριό. Κάτσε να το ψάξουμε. Και εντάξει, Μαρίνα, Μαρίνο, χρόνια σας πολλά, αλλά να μην ξεχάσουμε και την Αλίκη που γιορτάζει σήμερα, όπως και κάποιες Αλεξάνδρες που γιορτάζουν σήμερα και Αλέξη. Χρόνια πολλά
0: και σε εσάς. Τώρα γιορτάζει, ας πούμε, ο Αλέξανδρος μας, πέρα τον να. Γιορτάζει η Αλεξάνδρα μας.
1: Είπα εγώ Αλεξανδρό. Πείτε μου.
0: Δεν είπες, παιδί μου, γιορτάζουν κάποιες Αλεξάνδρες και κάποιοι Αλέξανδροι.
1: Αλέξιος είπα.
0: Α, Αλέξιος είπες.
1: Γιατί το Αλέξιος και το Αλεξάνδρος είναι διαφορετικά. Ε? Όντως, παιδιά, είναι διαφορετικά. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Ό,τι επιθυμείτε, αν γιορτάζω τα ραμουντάς, έχουμε και live link σήμερα. Τα ραμουντά, ναι, μου.
0: Αλεξάνδρες πάντως γιορτάζουν.
1: Κάποιες Αλεξάνδρες γιορτάζουν.
0: Δείτε τώρα πώς είναι να το φκοβεί.
1: Δεν ξέρω αν είναι η υπέροχη κόρη του μάστρου μας.
0: Αυτό θα έλεγα, γι' αυτό είπα. Δείτε πώς θα του βγάλω την εξωτερική.
1: Αν γιορτάζει η κόρη σου, χρόνια πολλά, Αλεξάνδρα, να σε χαιρόμαστε.
0: Να ζήσεις, Άλεξ μας.
2: Live from the Mix FM Summer House at the Grand Mansion Country House.

0: Και αφού δώσαμε τις ευχές μας, θα μας πεις τι γίνεται με τις παγκόσμιες.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δεν χαράνω άλλος, κάτι έχει καλό.
1: Θα σας κάνω με quiz. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, θα γράψω εδώ στο χέρι τζόλα.
0: Τζόλα, Παναγία μου, φοβήθηκα λίγο.
1: Από την Τζόνα Λαμπροπούλα, ναι. Απλά δεν είχα σκεφτεί πώς ακούγεται.
0: Μου αρέσει.
1: Τζόλα.
0: Θέλεις το τζέιλα, γιατί το τζόλα. Ναι, εντάξει, το κάνω έτσι. Περίεργο.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Είναι Παρασκευή.
1: Μα σου περιέγραψε την Παγκόσμια Μέρα, ρε Σιάννα μου.
0: Ε.
1: Άμα γράψω τζόλα εδώ, τι μέρα είναι σήμερα?
0: Γράφω το όνομα. Τι είναι, τατουάζ?
1: Ναι.
0: Άρε.
1: Είναι μέρα τατού σήμερα.
0: Να
1: τατού.
0: Ζήσουν τα τατουάζ.
1: Πόσα τατουάζ έχεις?
0: Ένα,
1: μέτρα τα, μέτρα και εσύ μυστερανών.
0: Δύο, τρία.
1: 17. Τι 17? 17 τατουάζ.
0: Τώρα ντρέπομαι να πω ότι έχω 4.
1: Όχι. Εντάξει. Παιδιά, κοιτάξτε. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσουν πολύ τα τατουάζ. Ναι. Ένας από αυτούς είναι ο μυστερανών.
0: Και η Ιωάννα.
1: Η Ιωάννα, εντάξει, εσένα τώρα με 4 δεν είναι ότι σου αρέσει και πολύ. Σου αρέσει.
0: Αν έκανα άλλη δουλειά, με θυκά να έχω μανίκινο τώρα. Ναι. Τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και υπάρχουν και αυτοί που του αρέσει πάρα πολύ να τα βλέπουν πάνω σε σώματα. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Ναι. Αλλά πάνω μου ποτέ.
0: Ούτε το πατουσάκι της κόρης, ας πούμε.
1: Τίποτα, όχι.
0: Τίποτα.
1: Όχι, ναι, με τίποτα.
0: Είναι okay, μωρέ.
1: Καταρχάς πιστεύω ότι εγώ, άμα κάνω τατουάζ, είμαι άτυχος.
0: Εσύ θα κάνεις πιτόγυρο, παιδί μου, άμα χτυπήσεις τατουάζ.
1: Θα μου κάνω ορθογραφικό λάθος, είμαι σίγουρος. Και το δω μετά.
0: Αμάνα μου, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά τρέχεις να διορθώνεις, να κάνεις, να ράνεις.
1: Αυτό. Έχω δει κιόλας. Έχω δει στην πραγματικότητα, όχι από φωτογραφίες που κυκλοφορούν, στην πραγματικότητα έχω δει τατουάζ.
0: Ναι.
1: Που είναι λάθος γραμμένο.
0: Μου θυμίζεις τώρα αυτό που γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο viral.
1: Ναι.
0: Που έρχονται, ας πούμε, τουρίστες, Έλληνες tattoo artists και ζητάνε τατουάζ και θέλουν να γράψουν, ας πούμε, ελεύθερο, free.
1: Ναι.
0: Και πάνε τούτη παιδιά και τον γκουγκλάρουν,
1: ναι.
0: Και γράφουν δωρεάν.
1: Ναι, και γράφουν δωρεάν.
0: Αντί ελεύθερος, ελευθερία.
1: Αυτό. Αυτό
0: δωρεάν.
1: Προσπαθείς να γράψεις μια ελληνική φράση πάνω, αλλά βάζεις translate μέσα και γίνεται. Τώρα βάζεις και ChatGPT, σου βγάλει κανένα στην πλάτη.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι, κανένα κατεβατό.
0: Αλλά
1: εγώ θα προτιμούσα να έκανε. Ξέρεις πώς μιλάει το ChatGPT.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια Μέρα. Κάτσε τώρα. Yellow Pig. Τι είναι το Yellow Pig? Είναι που κάνουμε την.
0: Τι να είναι τώρα. Yellow είναι το κίτρινο. Το επόμενη λέξη που λες ποια είναι Pig.
1: Ναι, γουρούνι. Yellow Pig, αλλά νομίζω έχει να κάνει με. Όχι εξοικονόμηση, πώς τα λένε, αποταμίευση. Γιατί έχει εδώ ένα κουμπαρά.
0: Αλλά πώς είναι αυτός ο κουμπαράς ο κλασικός με το γουρουνάκι?
1: Ναι, είναι αυτά τα. Αυτοί οι κουμπαράδες γουρουνάκια.
0: Παιδιά, αυτή θα το ψάξουμε εμείς γιατί το χλώριο τον έχει επηρεάσει.
1: Ναι. Ψάξτε
0: να
1: και
0: δούμε τι γίνεται.
1: Yellow Pig Day, πες μου τι γίνεται. Α, και έχω και άλλη μια ωραία παγκόσμια την οποία την αφήνω για μετά, την έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, αλλά θα ήθελα πάλι να τη συζητήσουμε.
0: Τέλεια. Σε λίγο όλα αυτά.
1: Σε
0: παιδιά,
1: λίγο. Μισθανόν, έτοιμος.
0: Σε λίγο.
1: Σε λίγο.
0: Τώρα.
1: Σε λίγο.
0: Να πάει break. Άντε, τώρα.
1: Σε λίγο, καλέ.
0: Ναι.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίδας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
4: Eminem, what's up?
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: παγκόσμια, λέγε.
1: Κράτησα παγκόσμια ημέρα emoji σήμερα. Τα emoji που, εντάξει, έχουν πει για τα καλά στη ζωή μας.
0: Ναι, πάντως εγώ τώρα έχω αυτό το emoji με τις καρδούλες στα μάτια.
1: Ναι.
0: Γιατί παίζει ο Mr. Unknown.
1: Νάτος. Και λέω πόσο τα emoji, παιδιά, έχουν μπει μέσα στην καθημερινότητά μας. Μιλούσα με την Ευελίνα Σκίτσκο τις προάλλες και μου έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να στείλω μήνυμα χωρίς emoji. Θεωρώ ότι μιλάς στον άλλο απότομα.
0: Αλήθεια.
1: Λέω, κοίτα πως σε κάποιους ανθρώπους έχει μπει πολύ στην καθημερινότητα. Και λες τώρα θα παρεξηγηθώ άμα δεν βάλω και ένα emoji.
0: Πάντως η Ευελίνα μου έχει στείλει μήνυμα χωρίς emoji.
1: Αλήθεια, αποκλείεται.
0: Και όμως.
1: Και όμως.
0: Θα μπορώ να δω ξανά.
1: Τότε πρέπει να το προσέξουμε λίγο αυτό. Πρέπει να το προσέξουμε. Και επίσης πώς αλλάζουμε, παιδιά, μέσα στα χρόνια το πώς χρησιμοποιούμε τα emoji. Δηλαδή, εγώ ένα αγαπημένο ήταν αυτό με τα κλάματα που γελάει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Τα τελευταία χρόνια και ειδικά όταν μιλάω μαζί σου και σχολιάζουμε άλλα πράγματα, όχι ναι, το μεταξύ μας. Το αγαπημένο emoji είναι αυτό που έχει τα χέρια ψηλά σαν να λέει. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Ναι.
1: Τι να
0: ναι,
1: κάνω.
0: Εμένα αυτό, το τελευταίο που μου αρέσει πολύ. Αυτό με το χέρι στην παλάμη.
1: Την παλάμη στο μέτωπο. Ωραία. Αυτά τα δύο μου αρέσουν ναι, πάρα πολύ. Τα χρησιμοποιώ πολύ.
0: Εμένα μου αρέσει εκείνο με το ειρωνικό το χαμογελάκι. Που βλέπει το μάτι λίγο δεξιά και είναι ένα χαμόγελο το. Okay.
1: Το οποίο είναι η μότζι Άννα Λαμπροπούλου τώρα που το σκέφτομαι, έτσι.
0: Και μου αρέσει πολύ και το μοβ. Το διαβολάκι η φάση.
1: Ωραίο.
0: Εκείνο.
1: Ωραίο.
0: Εκείνο
1: ωραίο.
0: Το στέλνω και σένα συχνά.
1: Βέβαια. Και επίσης μεταξύ μας πολλές φορές έχουμε στείλει και το άλλο το καφέ.
0: Ναι, σταμάτα.
1: Ω, εντάξει.
0: Εκείνο.
1: Ναι.
0: Το αλλά έχουμε στείλει.
1: Πάλι σε θέμα σχολιασμού, όπως καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι,
0: βεβαίως.
1: Θέμα τι κάνεις. Ναι.
0: Ναι. Πλάτωνα, προλάβαμε εν εποχές
1: ναι,
0: που τα emoji ήταν δύο τελείες, άνω και κάτω τελεία, και μία παρένθεση. Θα σέβεστε.
1: Εγώ το κάνω ακόμα αυτό.
0: Άντε, ρε Πλάτωνα, ναι, αλλά βγαίνει αυτόματα το άλλο.
1: Ναι, πολλές φορές δεν βγαίνει το άλλο, γιατί
0: ναι,
1: μερικές φορές ξεχνάω και βάζω και τη μητούλα. Τι μας που βάζαμε και παύλα.
0: Oh my god, ναι, ναι.
1: Like, boomer, boomer. Πείτε μας και εσείς αγαπημένα emojis, τι χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας, αν κάποιο είναι τέλειος, εντελώς το αγαπημένο σας. Στο Viber 931.

number 3. Feel like got everything you need.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 ιντσών. Σας περιμένουμε.
3: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
4: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex, ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.

Και εγώ και ο Mr. Anon θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας την Bionic, γιατί καταφέραμε να ξεφορτωθούμε τον Πλάτωνα. Κάνει τώρα ένα ντουζάκι, παιδιά, και πάει κατευθείαν μέσα γειτονιά για το καινούργιο κατάστημα Bionic που άνοιξε στη Λεμεσό μας. Το μόνο που τον ζηλεύω ενώ τη Λεμεσό. Αλλά επειδή είμαι εδώ με Mr. Anon σε αυτό τον επίγειο παράδεισο, στο Country Mansion μας, στο σπίτι μας το καλοκαιρινό, θα μουρμουρήσω. Ναι, Mr. Anon.

Έρε, τι μας κάνει ο Mr. Unknown Παρασκευιάτικα. Happy Friday σε όλους. Ευχόμαστε να είστε καλά. Εμείς στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς εδώ από την πισίνα μας, παιδιά, και το σπίτι μας το καλοκαιρινό. Παρέα με Foodie. Έρχονται καλημέρες σας και στο Viber. Όλα τα κουβάλισαμε μαζί μας. Καλημέρα, παιδιά, να έχουμε μια υπέροχη Παρασκευή και ένα τέλειο σουκούλα η Ειρήνη μας. Good morning, happy Friday στο Μάκι μας. Ο Φλώρος, παιδιά, στέλνει για το γουρούνι που έλεγε ο Πλάτωνας πριν για την παγκόσμια Yellow Pig Day. Τι είναι αυτό το κίτρινο γουρούνι? Θα σας πω, γιατί όπως γράφει και ο Φλώρος, ενέβιανε ποτέ ο νου σας. Σε λίγο θα σας πω τι είναι όλο αυτό. Happy Friday στο Χρήστο μας, καλημερούδια και στο Φάνο μας. Καλή Παρασκευή να ζήσουμε όλοι μας. Θέλω να αφιερώσω, λέει η Σακύρα, στους δύο μοναδικούς κομίτες της ζωής μου, στη γυναίκα μου Στεφανία και στον υπεροχότατο γιο μου Χρήστο. Καλώς που να περάσουμε. Φιλιά σε όλους, Φανό.

Τι ευλογία είναι αυτή, ρε παιδιά. Ό,τι θες να έρχεται στην πόρτα σου με ένα tab μέσω του Foodie μας. Και πρέπει να σας πω τώρα για αυτό το κίτρινο γουρούνι. Περίμενα να μπει ο κύριος Μουρατίδης στα μάξι για το live link που σας έλεγα προηγουμένως. National Yellow Pig Day λοιπόν σήμερα. Η Διεθνή ημέρα κίτρινου γουρουνιού εορτάζεται στις 17 Ιουλίου και ευχαριστούμε πολύ το Φλόρο για όλες τις λεπτομέρειες. Ο Πλάτωνας εγείρευκε μισή ώρα να ευρύτει το κίτρινο γουρούνι και κατέληξε στο να μας λέει ότι αφορά την αποταμίευση. Αμ δε κύριε Μουρατίδη, αμ δε. Αυτή λέει πολύ μοναδική γιορτή είναι για το νούμερο 17. Τη δημιούργησαν οι μαθηματικοί Michael Spivak και ο David Kelly στα 60's, παιδιά, σε εκείνη την εποχή.

και 17 βλυφαρίδες για να εορτάσουν το πάθος τους για τα μαθηματικά. Ευχαριστούμε, Φλόρο. Φλόρο, είδες εντελωστό, μετέφρασα live. Αυτά για το κίτρινο γουρούνι. Τώρα, παιδιά, ξέρετε, που να πάτε στη τηλεπαιχνίδι να παίζει ερώτηση για κίτρινο γουρούνι, να ξέρετε ότι έγινε για να γιορταστούν το πάθος για τα μαθηματικά.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Γκάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
4: Eminem, what's up?
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Bent in like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε!

Καλημερούδια και στην Τζοάννα μας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, λέει. Φιλάκια σε όλο το team του Mix FM. Να περνάτε όμορφα, love you και εμείς πολύ. Καλημερούδια στο Στέλιο μας. Μας καλημερίζει εμάς τα πουρέκια του. Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Χρήστος μας λέει: σήμερα είναι η γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Ναι, Χρήστο μου, θυμάμαι το μεταξύ όσο περνάει η ώρα. Λέω στο Μίστερ Ανών: α, γιορτάζει και η Μαρίνα και αυτή η Μαρίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν και στη Μαρίνα Μακρύ, ηθοποιό, δημιουργό. Χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Μαρίνα, την ψυχολόγο της καρδιάς μας. Μίστερ Ανών, νιώσε καμιά Μαρίνα. Καμιά Μαρίνα, ναι, εσύ. Να ζήσει και η Μαρίνα του Μίστερ Ανών. Ακόμη δεν μου στείλατε για τα πανηγύρια, παιδιά. Πού έχει πανηγυράκι να πάμε, βραδάκι βέβαια, γιατί ζέστη, καλά κρατάει.

Ο Χρήστος λέει έχει πανηγύρι στα Πυργά και έμαθα και από τη Μαρία μας ότι θα έχει και στο Πέρα χωριό πανηγύρι. Έρχεται και μηνυματάκι από την Αναστασία. Τις πιο όμορφες καλημέρες, την πιο υπέροχη πρωινή παρέα. Όπου και αν πηγαίνω για αντικαταστάσεις στη δουλειά μου, σας παίρνω πάντα μαζί.

number 3. Feel like got everything you need.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

μεταφέρουμε τα καλύτερα και αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό για το καλοκαίρι, τα Lidl Better Living Days ταξιδεύουν σε επιλεγμένα καταστήματα Lidl σε όλη την Κύπρο με δωρεάν δράσεις για ευεξία, γεύση, κίνηση, διατροφή και παιδιά. Cooking moments, γι' αυτό ανυπομονή ο Πλάτωνας, δροσερές γευστικές δοκιμές και γι' αυτό ανυπομονή ο Πλάτωνας, yoga sessions, γι' αυτό ανυπομονή η Έλληνα Ολυμπίου και η Καλή Ελευθερίου και ιδέες για καλύτερη καθημερινότητα. Δείτε το πρόγραμμα για τους επόμενους σταθμούς στο lidlfoodacademy.com.cy και επόμενος σταθμός σήμερα και αύριο, Lidl Ipsona.

πέρασα στα φίλια ρε παιδιά και να φτιάξω ξύδι. Ναι, μόνη μου. Και όταν τελειώσω, λαλό του Πλάτωνα εχθές, θα είναι όλο δικό σου. Μα καλά, λέει μου ο κουμπάρος μου, μ' αγαπά. Δεν θα κρατήσεις καθόλου για σένα. Όχι, λέω του.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίδας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Back in the place once again.
6: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
7: Eminem, what's up?
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

τίποτα για μαπά σήμερα. Αν είπαμε για Μουντιάλ, παρασυρθήκαμε από το Summer House. Έχουμε το μικρό τελικό αύριο, είναι. Κατήσουμε τον άντρα με 5 ποσοστά. Αγγλία-Γαλλία, λοιπόν, στο Μαϊάμι, παιδιά, θα διεξαχθεί ο μικρό τελικό για να κρυθεί ποιο θα κατακτήσει την τρίτη θέση στο Μουντιάλ. Και έχουμε και το μεγάλο τελικό 19 Ιουλίου που θα το δούμε στο Άμος. R&B Old School θα έχει στηθεί και ο προτζέκτορας και θα έχουμε τα καλύτερα. Θα έχουμε άντρες P και LPS να μιξάρουν ασταμάτητα και ταυτόχρονα θα παρακολουθούμε και τελικό. Τι άλλο θέλετε?

καθόλου να σας αποχωριστώ ραδιοφωνικά, αλλά παραγγέλνουμε μέσα food, παιδιά, και θέλω να πάω να ζητήσω κι εγώ κάτι. Τα καλύτερα έχουμε εδώ στο Summer House, Country Mansion στο Φρέναρος, το σπίτι μας για αυτό το καλοκαίρι. Και μιας που μιλάμε για σπίτια, γιατί και στο σπίτι και εκ του σπιτιού θέλουμε όλη η οικογένεια να είναι συνδεδεμένη, υπάρχουν τα Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα μόνο λογαριασμό για όλη την οικογένεια, το λες και κυβικά ανώτερο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Με bean bar στα χέρια μου, τελευταία γουλίτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και λέω να παραγγείλω τώρα, μυστερανό, να σου παραγγείλω για σένα sparkling matcha λεμονάδα από bean bar. Να γυρίσουμε και τον ψηφιακό τροχό μας μέσω του bean bar loyalty app και να διεκδικήσουμε και πολύ πλούσια δώρα. Είπατε! Είπατα, πάμε για βουτιές, να έχετε ένα φανταστικό Παρασκευοσαββατοκύριακο. Έχει και πολύ ωραίες παραστάσεις να δείτε. Ψάξτε το λίγο. Και Mr. Unknown, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Κάνεις το καλοκαίρι μας ακόμα πιο ωραίο. Θα σας αφήσουμε να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας, να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Να ζήσουν οι μαρίνες μας, να ζήσουν οι αλίκες. Και εμείς σας αφήνουμε με το hot track της εβδομάδας, Self-Aware. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Back in the place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
4: Eminem, what's up?
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπαίνετε in like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε!
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
7: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
8: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
9: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
7: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
10: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
7: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
11: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
7: Κρατήσεις 2266-2626.

Καλημέρα και καλώς ορίσατε στον Mix FM. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work ζωντανά από τον Grand Mansion Country House. Δεν χορταίνω να το λέω γιατί περνάμε πραγματικά φανταστικά. Είναι από τις αγαπημένες μας μέρες του χρόνου που όλη η ραδιοφωνική παραγωγή μαζευόμαστε σε αυτό το υπέροχο, τεράστιο σπίτι το οποίο μας φιλοξενεί και φέτος και περνάμε τις πιο ωραίες καλοκαιρινές στιγμές. Αυτά είναι τα σημαντικά, παιδιά. Να έχεις ωραία παρέα, μία πισίνα και τίποτα άλλο δεν χρειάζεσαι το καλοκαίρι σου, γιατί είναι όλες αυτές οι όμορφες στιγμές στον ήλιο, στην πισίνα, με τους φίλους σου που γελάς, που λες κουβέντες που είναι και λίγο inside jokes και περνάτε πάρα πολύ ωραία. Όλο αυτό όμως δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς το foodie στην παρέα μας, οπότε παραγγέλνουμε και ένα coffee berry. Έρχεται εδώ κατευθείαν να πιούμε, να ξυπνήσουμε και να περάσουμε τη μέρα μας με τη δροσιά της πισίνας του Grand Mansion Country House. Say yo!

0: Καλημέρα, Αλέξανδρε μου, καλημέρα στην υπέροχη Λεμεσό. Είναι μεγάλη μας χαρά που σήμερα εγκαινιάζουμε ένα αγαπημένο κατάστημα. Εδώ και χρόνια είμαστε πάρα πολύ δεμένοι με την Bionic και είμαστε εδώ να εγκαινιάσουμε το ολοκαίνουργιο κατάστημα στη Λεμεσό.
1: Καλημέρα, Πλατωνάκο. Δεν φαντάζεστε πόση χαρά έχει αυτό το παιδί για αυτά τα εγκαίνια σήμερα. Καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ στη μέσα γειτονιά, να πούμε.
0: Μέσα γειτονιά, ολοκαίνουργιο κατάστημα, πανέμορφο κατάστημα. Θα το διαπιστώσετε όλοι όσοι περνάτε απ' έξω και θα το διαπιστώσετε ακόμα καλύτερα μόλις περάσετε την πόρτα του καταστήματος και μπείτε μέσα. Μέσα πούμε... γειτονιά, μέσα στην Bionic.
1: Έτσι, να πούμε ότι έχει στολιστεί εδώ ο χώρος, έχει αποκτήσει έτσι ένα γιορτινό χαρακτήρα για να σας υποδεχτεί όλους εσάς και εμάς. Και Πλατωνάκο, ναι, σου έχω έκπληξη.
0: Πες μου τι.
1: Σε 6 μήνες έχω γενέθλια.
0: Σε 6 μέρες έχεις γενέθλια.
1: Όχι μέρες, καλές, 6 μήνες.
0: Σε 6 μήνες. Καλά, ρε, εσύ, Αλεξάνδρε. Εντάξει. Τώρα 6 μήνες μπροστά. 6 είπαμε, μπροστά. Είμαι μπροστά, αλλά και τόσο μπροστά. Η Bionic είναι μπροστά, είναι πάρα πολύ μπροστά, γιατί σήμερα εγκαινιάζει το νέο της κατάστημα στη νέα γειτονιά και.
1: Μέσα γειτονιά, μέσα
0: όσο γειτονιά. Πιο μέσα νέο γίνεται. Κατάστημα στη μέσα γειτονιά, λοιπόν. Και έχουμε πολλά vouchers για εσάς. Για αγορές άνω των 50 ευρώ, παίρνετε κατευθείαν δωρεπιταγή 10 ευρώ και για αγορές άνω των 100 ευρώ, δωρεπιταγή 20 ευρώ. Άρα μιλάμε για.
1: Πολύ, όχι μόνο.
0: Θα είστε πολύ κερδισμένοι.
1: Και όχι μόνο. Και μια δωράρα που θα πούμε στη συνέχεια με το που μπει στο κατάστημα θα την δεις. Θα πούμε στη συνέχεια. Όμως,
0: είναι τόσο μεγάλη τόσο η δωράρα μεγάλη. Που με το που μπει στο κατάστημα τη βλέπεις όντως. Δεν θα σας πούμε περισσότερα σε λίγο.

0: Η Bionic, παιδιά, είναι χρόνια μπροστά. Αυτό το ξέρουμε, αυτό το λέμε πάντα. Και σήμερα με το ολοκένουργιο κατάστημα εδώ στη Λεμεσό, στη μέσα γειτονιά, Αλεξάνδρε μου, έχουμε για σας κάποια hero codes. Τι είναι τα hero codes? Θα δείτε τώρα τι είναι. Είναι μια σειρά από προϊόντα, τα οποία για σήμερα μόνο θα τα βρείτε μέχρι και 50% κάτω από την κανονική του τιμή.
1: Σε είδα όμως, έκανες τη βόλτα σου.
0: Ναι.
1: Έχει διάφορα προϊόντα.
0: Για εντυπωσιάστηκα, γιατί πραγματικά σήμερα είναι ήρθα μαζεμένος, γιατί ξέρεις τώρα.
1: Αλλά τι νομίζω ήρθα μαζεμένος όμως, εξήγησέ μου το.
0: Ήρθα λέγοντας ότι μπορώ να πάρω ένα πράγμα, γιατί είναι και καινούργιο κατάστημα, και πρώτη μέρα, είναι opening, τα αγαπάμε τα παιδιά, οπότε λέω δεν γίνεται, θα κάνω την κίνηση.
1: Τελικά με πόσα θα φύγεις.
0: Θα κάνω παραπάνω κινήσεις. Ναι. Γιατί αυτό μπορείτε να το δείτε και τώρα όσοι είστε online, bionic.com.cy, θα δείτε όλα αυτά τα hero codes που σας είπαμε μέχρι τώρα. Τυχαία θα πάω σε ένα λάπτοπ εδώ, το οποίο θα το βρείτε σήμερα αποκλειστικά εδώ στο κατάστημα στη Λεμεσό, στη μέσα γειτονιά. Έχει ένα απίστευτο λάπτοπ, Lenovo, το οποίο είναι με
1: και
0: τσάντα
1: με
0: και αντιβάιρους και ποντίκι.
1: Έτσι.
0: Τι είπα?
1: Και το ποντίκι του, λέω.
0: Και το ποντίκι του, βέβαια, και την τσαντούλα του, την backpack, φοβερή, και το αντιβάιρους, σε μοναδική προσφορά, αποκλειστικά και μόνο για το κατάστημα εδώ στη Λεμεσό, εδώ στη μέσα γειτονιά. Είναι υπέροχο κατάστημα που και άνοιξε σήμερα.
1: Σήμερα,
0: επίσημα.
1: Και επίσημα να πούμε ότι στη συνέχεια της ημέρας θα γίνει και η επίσημη κοπή της κορδέλας, όπως γίνεται.
0: Ναι, άστα αυτά τώρα και πες μας για το δώρο.
1: Τι,
0: είναι
1: τι
0: όλο δικό σου.
1: Δώρο,
0: ελάτε, παρακαλώ, ελάτε.
1: Παρακαλώ, περάστε. Με το που μπει στο κατάστημα.
0: Σας. Καλά, σας κάναμε εδώ στολίδι, έτσι. Bionic, στολίδι. Μια κουβέντα έτσι για το opening.
2: Καλά, περάσετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλές δουλειές.
0: Ομόρφη είναι η γειτονιά, μέσα γειτονιά.
1: Έτσι.
0: Πες μας για το δώρο.
1: Λοιπόν, με το που μπει στο κατάστημα, το εορταστικό κατάστημα να πω, γιατί πολλά τα μπαλόνια εδώ θα το δείτε με το που θα κάνετε τη βόλτα σας. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις μια τεράστια τηλεόραση 75 ιντζών. Βλέπετε και τον Πλάτωνα όσοι είστε εδώ που τη διαφημίζει τώρα. Και μια τεράστια κόκκινη κορδέλα. Ένας υπερτυχερός. Θα την κάνει δική του σήμερα.
0: Είναι και Samsung, είναι 75, είναι υπέροχη, είναι τεράστια.
1: Και ήδη με έχω κάνει εικόνα να βλέπω τον τελικό του Μουντιάλ σε αυτή την τηλεόραση.
0: Κάποιος από εσάς θα δει τον τελικό από αυτή την τηλεόραση και θα την πάρει σήμερα. Ελάτε από το κατάστημα, ελάτε να το γνωρίσετε, να γνωρίσετε και όλη την υπέροχη ομάδα της Bionic. Και μπορεί κάποιος από εσάς να δει τον τελικό. Με ποιον είσαι στον τελικό?
1: Με την Αργεντινή.
0: Ναι, και εγώ. Οπότε μπορεί να δει τον τελικό κατευθείαν από την τηλεόρασή του, την ολοκένουργια.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, έλα να δούμε εδώ τώρα. Ξέρεις, εγώ έχω έναν έρωτα με το website της Bionic. Yeah, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο, πολύ user friendly. Μπαίνεις μέσα και δεν χάνεσαι, βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Μπαίνοντας λοιπόν στο website της Bionic, bionic.com.cy.
1: Αμέσως με το που μπεις, με το που πατήσεις το κουμπί.
0: Βλέπεις πάνω πάνω New Limassol Store Reopening Offers. Είναι μόνο για σήμερα, είναι μέχρι 50% η έκπτωση. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις ποια προϊόντα είναι αυτά. Λοιπόν, και έχουμε από όλες τις κατηγορίες.
1: Για πες. Λοιπόν. Με ενδιαφέρουν ό,τι έχει να κάνει σχέση με Μουντιάλ. Γιατί την Κυριακή ξέρεις.
0: Ωραία.
1: Και αγώνα στο σπίτι. Θα...
0: Σε έχω. Σε έχω. Έλα, λοιπόν, πες, άκου τώρα που είπες για Μουντιάλ. Yeah. Μπορείς να δεις το Μουντιάλ από τον δικό σου προτζέκτορα. Γιατί έχουμε και προτζέκτορα μέσα στα προϊόντα αυτά που σας αναφέραμε. Σε πάρα πολύ καλή τιμή. Επίσης, έχουμε τηλεόραση 55 ιντσών. Αν θες να το δεις από τηλεόραση. Αλλά ακόμα και αν θες να το δεις από την Samsung την 27, που είναι monitor, αλλά έχει και smart TV μέσα ενσωματωμένα. Δηλαδή, φανταστείτε ένα monitor υπολογιστή, το οποίο έχει και remote control, γιατί είναι και smart, έχει και application μέσα και γίνεται στην ουσία smart TV.
1: Καλή φίλη, αυτό το θέλω, περίμενε να το δω.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Και μόλις δείτε ότι είναι και 50% η έκπτωση σε αυτό το monitor, νομίζω δεν το χάνεις. Ηλεκτρικά γραφεία. Ήξερες εσύ ότι έχει ηλεκτρικά γραφεία.
1: Ηλεκτρικά γραφεία, εξήγησε μου λίγο αυτό.
0: Ρυθμίζει το ύψος με κουμπάκι.
1: Έρχεται πάνω κάτω.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να παίρνεις το Allen και να σκύβεις κάτω και να λες κάτσε να το ψηλώσω, να το χαμηλώσω. Γίνεται κατευθείαν εδώ. Τάμπλετ. Επίσης μπορείς να δεις τον αγώνα από το τάμπλετ.
1: Μεγάφωνα βλέπω.
0: Μεγάφωνα.
1: Αυτό ξέρεις
0: τι είναι. Χωρίς να διαβάσεις.
1: Όχι, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό για μεγάφωνο μου κάνει.
0: Μεγάφωνο λέει.
1: Όχι.
0: Παιδιά.
1: Τι είναι καλέ, περίμενα να μας βοηθήσει εδώ.
0: Είναι smart lock. Αυτό είναι κλειδαριά που την ανοίγεις και την κλείνεις από application.
1: Και αυτό το θέλω.
0: Όταν λείπεις από το σπίτι και μπορεί κάποιος να θέλει να μπει, δικό σου εννοώ.
1: Ναι.
0: Σε παίρνει τηλέφωνο και το μισό να σε ανοίξω. Ανοίγεις, κλείνεις. Δεν χρειάζεται να είσαι εκεί. Απομακρυσμένα τα κάνεις όλα. Μοναδικό και αυτό.
1: Ωραία. Εγώ παίρνω προτζέκτορα.
0: Ο Αλέξανδρος, παιδιά, δεν του περιέγραψα αυτό που έχουμε στον Mix FM. Το οποίο μάλλον δεν το έχει ανοίξει ποτέ.
1: Δεν το ανοίξει.
0: Βρίσκει
1: ποτέ,
0: πάντα την πόρτα ανοιχτή.
1: Ναι, πάντα είναι η πόρτα ανοιχτή.
0: Ναι.
1: Και εσύ θα μου κάνεις δώρο ό,τι θες.
0: Ό,τι θέλεις από αυτά σου τα κάνω δώρο.
1: Ναι.
0: Γιατί πραγματικά είναι σήμερα μοναδική ευκαιρία. Γνωρίζοντας το ολοκένουργιο κατάστημα της Bionic στη Λεμεσό, στη μέσα γειτονιά, εδώ στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Εδώ λοιπόν θα γίνει και το πάρτι. Το πάρτι των εγγενείων. Θα κόψουμε και την κορδέλα, αλλά σήμερα έχουμε πάρτι προσφορών. Κοπιάστε να τα δείτε όλα από κοντά. New music files. New now. Next. Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Let me talk.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλη, Red Bull, Serrano και Kemane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
0: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Η Bionic άνοιξε το ολοκαίριο κατάστημα της στη Λεμεσό και είναι πραγματικά ένα στολίδι, είναι πανέμορφο. Θα το καταλάβετε από την είσοδο με το που μπείτε.
1: Μ' αφήνεις να περιγράψω λίγο στον κόσμο τι κάνουμε όταν δεν είμαστε στον αέρα.
0: Ναι.
1: Μου φωνάζει. Αλέξανδρε, έλα να δεις κι αυτό, έλα να δεις κι αυτό, έλα να δεις κι αυτό. Εντάξει.
0: Και να σου πω, εγώ ξέρω τι λέω. Γιατί,
1: είναι χαρά του παιδιού.
0: Γιατί εδώ στην Bionic και με ξέρουν και τα παιδιά, ότι εγώ είμαι και λίγο. Θα έρθω εδώ
1: και θα κάνεις.
0: Ψήνομαι για 4-5 πραγματάκια πρώτης ανάγκης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το Kimball, ας πούμε, είναι πρώτης ανάγκης. Ναι, πρέπει να το έχεις, να είναι σταθερά τα βιντεάκια μας, τρεσιά, Αλέξανδρε. Να, εδώ συζητούσαμε. Ο Γιάννης με έπεισε εδώ μέσα σε 2-3 λεπτά. Έχω ανεβάσει το budget
1: που είχα. 3 λεπτά. Ναι. Δεν χρειάστηκα.
0: Αλλά σήμερα έχουμε και μοναδικές προσφορές, τις οποίες μπορείτε να δείτε και online στο bionic.com.cy, γιατί έχουμε 10 hero codes. Θα βρείτε 10 προϊόντα αποκλειστικά για σήμερα σε μοναδικές τιμές.
1: Αλλά εγώ θα έλεγα, γιατί δεν έρχονται μια βόλτα από το ολοκένουργιο κατάστημα Bionic εδώ στη μέσα γειτονιά, στη Λεμεσό, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, να γνωριστούμε και από κοντά.
0: Ακριβώς.
1: Να τους δείξουμε και εμείς τι βρήκαμε.
0: Να σας πούμε επίσης ότι με αγορές άνω των 50 ευρώ παίρνετε επιτόπου δωρεπιταγή 10 ευρώ και για άνω των 10 ευρώ δωρεπιταγή 20 ευρώ. Φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο. Και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Γιατί
1: είναι εορταστικό το κλίμα σήμερα.
0: Έχει οργανώσει πολλά η Bionic για το επίσημο opening του καταστήματος.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and K1S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
7: παρέα με τους Papillon Band.
6: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.
9: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Ολοκένουργιο κατάστημα Bionic στη Λεμεσό και είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ στο επίσημο opening.
1: Έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να στείνεται όλο το πράγμα εδώ για το event.
0: Γιατί έχουμε σήμερα ολοήμερο event. Από τις 3 θα έχουμε ανοιχτό μπαρ με δωρεάν ποτά. Στις 6 έχουμε επίσημη τελετή κοπής κορδέλας με ειδικό προσκεκλημένο.
1: Α, περίμενε μισό λεπτό να ρωτήσω. Ποιος θα κάνει την κοπή της κορδέλας?
0: Το λέμε, να μην κάνουμε spoiler.
1: Ο Δήμαρχος Λεμεσού.
0: Ο Δήμαρχος Λεμεσού, λοιπόν, ωραία. Το αποκαλύψαμε γι' αυτό, ορίστε.
1: Ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη γι' αυτό. Ναι. Έτσι. Και θα έχει και πολλές κληρώσεις, να πούμε.
0: Και θα έχουμε και κληρώσεις. Θα έχουμε βάουτσερ αξίας 1.000 ευρώ στο σύνολο, 5 των 200 δηλαδή. Για εσάς που θα είστε εδώ στο event και κάνετε τις αγορές σας σήμερα, έχουμε αυτό στις 6.30 και έχουμε στις 7.30 τη μεγάλη κλήρωση για αυτή την υπέροχη τηλεόραση που έχουμε βάλει στο μάτι, όπως θα δείτε και από το post.
1: 7.30 θα είμαι εδώ.
0: 7.30 ώρα.
1: Θα παραλάβω ότι...
0: 7.30, 75, παιδιά.
1: Την τηλεόρασή μου.
0: Τηλεορασάρα. Αλλά μένετε κερδισμένοι κατά τη διάρκεια όλη τη ημέρα, γιατί υπάρχουν 10-15 hero codes τα οποία σήμερα θα τα βρείτε σε ακόμα χαμηλότερη τιμή. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε να δείτε και από το website της Bionic.
1: Ό,τι σας αφήσουμε δηλαδή, γιατί ναι. κάτι μου λέει ότι φεύγοντας θα τα πάρουμε όλα.
0: Κάτι θα αφήσουμε. Και όπως σας είπαμε, σήμερα είναι μέρα χαράς. Είναι μέρα που η Bionic μοιράζεται μαζί σας αυτή τη χαρά του opening και σας δίνει την ευκαιρία για κάθε αγορά άνω των 50 ευρώ να σας δίνει πίσω δωρεπιταγή 10 ευρώ και για άνω των 100 ευρώ δωρεπιταγή 20 ευρώ.

0: Αλέξανδρε μου.
1: Τι χαρά. Πλατωνάκο μου.
0: Τι χαρά. Αυτός ο αέρας της Λεμεσού. Ναι, ναι, ναι, αυτό το αεράκι. Ναι. Έχει έτσι. Και ένας νέος αέρας έχει φυσήξει στη Λεμεσό και έρχεται από το ολοκαίριο κατάστημα Bionic. Εδώ στην Αρχιεπισκόπου Μακάρι.
1: Πόσο ωραία τα λέει. Εγώ να σας πω ότι για τον επόμενο μήνα δεν θα πάω γυμναστική. Κάναμε αρκετή γυμναστική. Μου λέει, έλα και εδώ, έλα και εδώ. Πάμε και εδώ. Α, έλα να δεις και αυτό. Έλα, βοήθησέ με γι' αυτό.
0: Ναι, παιδιά, γιατί σήμερα είπαμε ότι.
1: Γιορτάζουμε.
0: Γιορτάζουμε, είναι το opening. Έχουμε χαρά και φυσικά στη χαρά. Τη χαρά πρέπει να τη δείχνουμε και
1: έτσι,
0: την αγάπη.
1: Για να τη μοιραζόμαστε με τον κόσμο.
0: Και τη δείχνουμε σε όλους εσάς που θα επισκεφτείτε σήμερα το ολοκαίριο κατάστημα της Bionic στη μέσα γειτονιά. Λέγοντάς σας ότι υπάρχουν γύρω στα 15 hero codes. Τι είναι αυτό? Προϊόντα τα οποία για σήμερα θα τα βρείτε σε μοναδική προσφορά. Θέλετε να μάθετε ποια είναι?
1: Ναι.
0: Πριν έρθετε, θα μπείτε στο bionic.com.cy και θα τα δείτε όλα στην πρώτη σελίδα αναλυτικά. Η Bionic, Αλέξανδρο μου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ο νούμερο ένα προορισμός για τεχνολογία.
1: Είναι.
0: Μπορούμε να βρούμε notebooks, μπορούμε να, και για επιχειρήσεις και για οικιακή χρήση. Εσένα τώρα, ναι, σου ταιριάζει νομίζω ένα για επιχείρηση θα σου δώσω.
1: Α, μου ταιριάζει για επιχείρηση, δέσμε.
0: Έχεις αυξημένες απαιτήσεις.
1: Επίσης,
0: σε κόβω και gamer.
1: Ναι, είμαι και gamer. Εντάξει. Όχι τόσο, αλλά μπορώ να γίνω και καλύτερος.
0: Στην Bionic μπορείς να φτιάξεις το δικό σου gaming PC.
1: Ωραίο.
0: Το φτιάχνεις και έρχεται ακριβώς έτσι όπως το επιθυμείς.
1: Είναι σαν αυτό που βλέπω εδώ.
0: Ακριβώς αυτό. Το οποίο δεν θα ζεσταίνεται ποτέ, δεν θα κολλάει ποτέ. Τηλεοράσεις. Μπορείς να βρεις τα μεγαλύτερα brands στη μεγαλύτερη ποικιλία. Για ανάλογα με το κάθε budget.
1: Και να βλέπεις και τον εαυτό σου.
0: Έτσι. μόλις κάνω τηλεόραση. 3D printing, η Bionic πρωτοπόρος και σε αυτό. Πρώτη φορά εγώ είδα εκτυπωτές 3D σε κατάστημα της Bionic και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ με την ποικιλία. Προτζέκτορες, οθόνες, γιατί.
1: Το χρειαζόμαστε.
0: Το χρειαζόμαστε. Τι ώρα καλοκαιράκι να βλέπουμε τους αγώνες τώρα.
1: Και χειμώνα, και το χειμώνα μπορούμε
0: και
1: να
0: μετά, ναι, ρε, και το χειμώνα, αλλά τώρα.
1: Πάντα καλοκαίρι είναι στην Κύπρο.
0: Είναι ωραία να τα βγάζει τον προτζέκτορα έξω, να βλέπει τις ταινίες σου και όλα τα υπόλοιπα. Καφετιέρες μοναδικές και monitors. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα τα βρείτε και στο κατάστημα αυτό το ολοκαίριο στην Λεμεσό.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, εδώ στη μέσα γειτονιά. Τρέξτε, παιδιά, έχουμε πάρτι εδώ.
0: Και πες τι γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα.
1: Καλά, γίνεται ένας μικρός χαμός. Ετοιμάζονται γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 3. Έχει ξεκινήσει ήδη, αλλά θα κορυφωθεί έτσι από τις 3 και μετά. Ετοιμάζεται και τον μπαράκι εκεί για να προσφέρει.
0: Ναι,
1: τα κοκτέιλ στον κόσμο.
0: Ναι, και βλέπουμε και φαγητό θα έχει, παιδιά.
1: Γεια σας,
0: και φαγητό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φαγητό τα βλέπω τώρα.
1: Έχουν
0: σε
1: μπει
0: λίγο
1: και
0: θα
1: τα τραπέζια, έχουν μπει και καρέκλες. Περιμένουμε και τον Δήμαρχο να κάνει τα εγγένεια. Όλα θα γίνουν σήμερα εδώ. Ελάτε στην παρέα μας.

0: Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα.
1: Τι, Άλεξ μου.
0: Πού
1: τι...
0: θα τοποθετήσω την τηλεόραση 75 ητζών που θα κερδίσω φεύγοντας από εδώ στην Bionic που έχει εγγένεια σήμερα εδώ στη Λεμεσό.
1: Αλέξανδρε μου, άκουσε να σου πω. Άκουσε να σου πω. Την τηλεόραση θα την κερδίσει κάποιος από εσάς. Τι είπε ο Πέτρος μας.
0: Σπίτι λέει, μου λέει.
1: Σπίτι σου. Ωραία, εκεί θα σου τη φέρουμε.
0: Θα κάνω δώρο, μα.
1: Θα σου την κρεμάσουμε κιόλας. Για σένα. Αλλά δεν θα την κερδίσει εσύ, Αλεξάνδρε μου. Θα την κερδίσει κάποιος από εσάς. Γιατί αυτή η τηλεόραση 75 ιντσών είναι εδώ. Με το που μπείτε στο κατάστημα εδώ στη μέσα γειτονιά, το ολοκαίνουργιο κατάστημα Bionic, θα τη δείτε αριστερά σας με ένα ωραιότατο φιόγκο. Τον οποίο.
0: Διακριτικός φιόγκος.
1: Θα πάρω εγώ το φιόγκο μετά. 75.
0: Και... Πού θα πας με αυτό το φιόγκο. Κάπου παραμονή πρωτοχρονιά.
1: Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε εγγένεια. 3 η ώρα ανοίγει το μπαρ με δωρεάν ποτά. Στις 6 έχουμε επίσημη τελετή κοπής κορδέλας με το δήμαρχο της Λεμεσού. Στις 6.30 έχουμε κλήρωση για βάουτσερ αξίας 1.000 ευρώ. Όλα αυτά που διεκδικείτε όλη αυτή τη μέρα με αγορές σας. 5 δηλαδή βάουτσερ των 200. Και στις 7.30 τη μεγάλη κλήρωση για τηλεόραση που ονειρεύεται ο Αλέξανδρος, αλλά δεν θα κερδίσει.
0: Πώς τα λες έτσι, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχουμε πάρει ήδη αρκετά πράγματα και θα πάρουμε κι άλλα. Και είμαι και σίγουρος ότι φεύγοντας από εδώ θα πούμε, αχ, ξεχάσαμε να πάρουμε, ξέρω εγώ.
1: Εσύ, μέσα από αυτά τα προϊόντα, τα Hero Coach που λέγαμε πριν, αυτά τα 15 προϊόντα, τα οποία είναι σε ειδική τιμή μόνο για σήμερα. Ναι. Και μπορείτε να τα δείτε και από το bionic.com.cy. Τι θα διάλεγες?
0: Μια οθόνη.
1: Οθόνη θέλεις, ναι. Εντυπωσιάστηκες με αυτή την οθόνη που μπορεί... είναι και Smart TV.
0: Ακριβώς.
1: Παιδιά, 27 οθόνη.
0: 2:1 νοικοκυρεμένα. Με αυτό χρειάζεται πλέον.
1: Με τηλεχειριστήριο, με application μας. Δηλαδή είναι Smart TV και monitor μαζί. Είναι φοβερό. Το έχεις αυτό και έχεις τα πάντα.
0: Και ξέρεις πόσο large είμαι. Θα πάρω 2. Θα πάρω και εσύ για σένα μια δώρο.
1: Αλεξανδρέ μου, πήγαινε μέσα και έλα με τα κουτάκια όμως. Να έρθεις έτοιμος, να μου πεις ορίστε.
0: Με προκαλείς. Πάω.
1: Ναι, και τώρα που θα πάει ο Αλεξανδρός. Θα βγει και κερδισμένος, γιατί με αγορά άνω των 50 ευρώ θα πάρει 10 ευρώ πίσω. Οπότε άμα πάρει και 2 τηλεοράσεις monitor, θα πάρει για αγορές άνω των 100 ευρώ 20 ευρώ δωρεή επιταγή πίσω. Με κάθε περίπτωση, δηλαδή σε κάθε περίπτωση βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι σήμερα, γιατί είναι χαρά μας που εγκαινιάζουμε το ολοκαίνουργιο κατάστημα της Bionic εδώ στη Λεμεσό, που...
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου, στη μέσα γειτονιά.

0: Εντάξει, η Bionic εδώ και χρόνια είναι γνωστή και για την πολύ μεγάλη ποικιλία της και για τις εκπληκτικές τιμές, αλλά και για το πολύ εξυπηρετικό προσωπικό.
1: Φιλοξενία.
0: Έτσι,
1: πάνω απ' όλα.
0: Είναι εδώ έτοιμο και στο καινούριο κατάστημα στην Λεμεσό, στη Μέσα Γειτονιά, να σας εξυπηρετήσει. Αλλά.
1: Και έχετε... μόνο, είναι πάντα χαμογελαστή.
0: Ναι.
1: Η κυρία. Πάει. Να, ναι.
0: Να βεβαίως. Για σας λέμε. Αλλά έχετε να ανταγωνιστείτε τον Αλέξανδρο, ο οποίος εξυπηρέτησε πριν και έδωσε έναν προτζέκτορα.
1: Να το πούμε. Ποιος ήταν εδώ. Μπαίνει ένας κύριος μέσα, λέει: θέλω ένα προτζέκτορ.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος ότι για την Κυριακή το ήθελε. Ρώτησα εγώ: Αργεντινή, Ισπανία, όποια κερδίσει.
0: Έτσι. Το θέμα είναι να το απολαύσεις και να το απολαύσεις με ένα από αυτά τα προϊόντα που σας είπαμε ότι βρίσκονται σήμερα σε ειδική προσφορά. Hero Coach. Γύρω στα 15 Hero Coach μπορείτε να βρείτε. Ποια είναι? Μπείτε στο υπέροχο site της Bionic, bionic.com.cy, να τα δείτε αναλυτικά. Εκεί θα δείτε και τον προτζέκτορα που σας είπαμε, ο οποίος έρχεται σε πάρα πολύ προνομιακή τιμή. Ο κύριος ήταν κερδισμένος δηλαδή που το πήρε σήμερα.
1: Ήταν.
0: Και άκου τώρα, ο κύριος αυτός πήρε τον προτζέκτορα σε προνομιακή τιμή, πήρε με την αγορά του αυτή και 20 ευρώ βάουτσερ, μπαίνει και στην κλήρωση για την 75άρα. Τι άλλο
1: είδε
0: να κάνουμε.
1: Είδε και εμά, τι άλλο θέλει.
0: Είδε και σένα που σε θαυμάζει χρόνια τώρα στις εκπομπές σου, που μεγαλώσαμε μαζί σου, Αλεξανδρέ μου. Άρα τώρα είναι κερδισμένος. Πες μου τώρα, επειδή ρωτούσες πριν την εκείνον το μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Ρώτησες.
1: Είναι 3D printing.
0: Το είπα, ότι είναι 3D printing.
1: Και θα αρχίσω να.
0: Τι εκτυπώνει.
1: Τυπώνει τα πάντα. Θα κάνω μια επιχείρηση, σκέφτομαι. Ναι. Δεν ξέρω αν θες να συνεργαστούμε.
0: Θες να με εκτυπώσει 3D.
1: Μπορώ να το κάνω κι αυτό.
0: Έχουμε υλικό τόσο για να με εκτυπώσει 3D.
1: Μπορώ να το δω.
0: Μαλλιά δεν θα εκτυπώσει, άρα κερδίζουμε από τα μαλλιά.
1: Θα κάνω τη συμφωνία τώρα live.
0: Να κάνεις τώρα τη συμφωνία.
1: 80% εγώ, 20% εσύ.
0: Βεβαίως, γιατί όχι. Εδώ λοιπόν σήμερα στα εγκαίνια, στο επίσημο opening της Bionic, εδώ στη Μέσα Γειτονιά, στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που σας περιμένουμε. Γιατί όπως σας είπαμε και πριν από λίγο, σας δώσαμε το παράδειγμα του κυρίου που πήρε τον προτζέκτορα και όλων των υπόλοιπων βεβαίως που σήμερα έρχονται να κάνουν τις αγορές στο κατάστημα της Bionic, βγαίνει κερδισμένος ο καθένας μας.

0: Η Λεμεσός απέκτησε ένα στολίδι Bionic, ολοκαίριο κατάστημα, μέσα γειτονιά. Εδώ είμαστε στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Βεβαίως, στολίδι είναι η Bionic και είναι οι άνθρωποι της, βεβαίως.
1: Έτσι,
0: οπότε
1: ακριβώς.
0: Ο καθένας από εσάς είναι στολίδι και έχουμε εδώ και την κορυφή του δέντρου ή του παγόβουνου. Εδώ, ο Ιωάννης. Καλές δουλειές να ευχηθούμε στα παιδιά. Χρόνια τώρα η Bionic έχει συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα, με την αξιοπιστία,
1: την
0: με το after sales. Έτσι και είναι πάντα μπροστά. Ο Αλέξανδρος θα μείνει εδώ γιατί με εκτυπώνει 3D. Αύριο θα είμαι έτοιμος.
1: Και όχι μόνο, περιμένω και για την κλήρωση στις 7.30. Να υπενθυμίσουμε για ακόμη μια φορά ότι στις 3 ξεκινάει εδώ το μεγάλο πάρτι. Έχει στηθεί και τον Παράκι. Έχουν μπει και τραπέζια, φαντάζομαι φαγητό. Ναι. Θα μπει στα τραπέζια.
0: Βέβαια, τι θα μπει.
1: Στις 6 θα γίνει έτσι, η κοπή της κορδέλας, γιατί έτσι ήθιστε όταν εγγενιάζεις κάτι. Ο Δήμαρχος θα είναι εδώ, θα κάνει τα εγγένεια. 7.30 θα γίνει η κλήρωση για την μεγάλη τηλεόραση 75 ετών. Και έχουμε και πολλά
0: έχουμε
1: vouchers.
0: Και 5 vouchers των 200 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σας. Η κλήρωση αυτών των vouchers θα γίνει σε 6.30, οπότε αγορές μέχρι τότε. Α, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλές δουλειές, με το δεξί, με το δεξί. Έτσι, λοιπόν, και έχουμε και Hero Coach μέσα στην ημέρα, γύρω στα 15 προϊόντα, τα οποία τα βρίσκεται σε ειδική τιμή μόνο για σήμερα. Αλλά με κάθε αγορά 50 ευρώ, για κάθε 50 ευρώ δωρεπιταγή 10 ευρώ και για κάθε αγορά 100 ευρώ 20 ευρώ δωρεπιταγή. Τι καλύτερο.
1: Φεύγετε κερδισμένοι όπως και να έχει.
0: Έτσι κερδισμένοι φεύγουμε και εμείς και χαιρόμαστε για αυτό το υπέροχο ξεκίνημα του ολοκαίνου καταστήματος.
1: Θα φέρεις το αυτοκίνητο εδώ να φορτώσω τα πράγματα.
0: Βέβαια. Θα το φέρω εδώ τώρα, Αλέξανδρε. Οπότε κάνε μου έκπληξη. Πάρε μου κάτι να μην ξέρω τι είναι.
1: Ας πει. Εντάξει.
0: Κάτι, κάτι.
1: Μην το δεις.
0: Λοιπόν, εμείς σας χαιρετούμε. Να είστε καλά. Η συνέχεια στη μέρα μας από το Summer House βεβαίως του Mix FM. Τελευταία μέρα σήμερα στο Φρέναρος.
1: Βάζω μαγιό, πάω πίσω.
0: Και εγώ. Ήρθα, φεύγω. Ήρθα, φεύγω. Από εμάς, από τον Αλέξανδρο Ταραμουντά.
1: Και φυσικά τον ένα, τον μοναδικό, τον επαναληπτό, τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: Φίλια πολλά.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca. Μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Roundtable 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Back in the place once again.
6: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
7: Eminem, what's up?
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω αφού φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι γιατί εκπέμπουμε ζωντανά από τον Grand Mansion Country House. Όλη ραδιοφωνική παραγωγή σε άκρος καλοκαιρινή διάθεση για να σας βάλουμε σε mood διακοπών πριν από τις διακοπές σας. Εμείς εδώ θα είμαστε, οπότε περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Παραγγέλνουμε από το φούτι άλλο ένα coffee berry για να ξυπνήσουμε πάρα πολύ καλά με την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεται η Παρασκευή μας για να ανταπεξέλθουμε το Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Προφυρίου, πολλά φιλιά.

0: Fresh's tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music file είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, προσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
4: Eminem, what's up?
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπίρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα DEX ο DJ Savas και Diz με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266-2626.
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line up η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με τους του FIFA World Cup Meal. Μπείτε στην Like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars. Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

είναι κάτι συνεννοημένο στο universe εκεί έξω και όποτε είσαι διακοπές, ο χρόνος κυλάει γρήγορα, όποτε έχεις δουλειά, ο χρόνος κυλάει αργά και βασανιστικά. Γιατί πήγαινε και όλες Παρασκευή, ούτε που κατάλαβα, ούτε πότε ήρθαμε, ούτε ότι έχει φτάσει και όλες στο τέλος της εβδομάδας. Καλώς ορίσατε στο Hit Parade, καλή ελευθερία στο μικρόφωνο, live από το Grand Mansion Country House. Είμαστε στο Summer House του Mix FM και απολαμβάνουμε τον ήλιο, την πισίνα και πάρα πολύ φούντι. Μείνετε μαζί μου μέχρι και τις 4 με πάρα πολλά χιτάκια στη σειρά.

Θέλω να ξέρω πόση ώρα παίρνει στο μέσο άνθρωπο, στο μέσο Κύπριο, κατά προτίμηση, για να κάνει μία παραγγελία την ώρα που πεινάει, ενώ κάνει scrolling μέσα στο φούτι. Εγώ μπορεί, ας πούμε, να πεινάσω, να κάνω scroll, να προσπαθώ να αποφασίσω τι θα φάω από όλες τις επιλογές που έχω. Σκρολάρω, σκρολάρω. Όπως κάνουμε στο TikTok, αυτό που παλαβώνει, αυτό παθαίνω. Και στο τέλος μπορεί να πάρει και ο ύπνος, ενώ σκρολάρω στα εστιατόρια. Θέλω να ξέρω εσείς πόσο χρόνο σας παίρνει, γιατί τώρα στο Grand Mansion Country

θα σας δούμε όλους, πιστεύω, την Κυριακή στο Old School R&B Party που γίνεται στο Amos Beach Bar. Θα σας περιμένουμε. Είναι και ο τελικός του FIFA, οπότε θα μπορούμε και να το παρακολουθήσουμε. Θα παίζει Andres P και LPS back to back και θα χορέψουμε, θα πιούμε, θα δούμε το sunset, θα δούμε και τον τελικό, θα παρτάρουμε μέχρι τελικής πτώσεως με παλιές επιτυχίες από τα R&B, από 80s, 90s και 0s.

0: Precious tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music file είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM. Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99310031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Cabanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Brown eyes.
1: Συνήθως με πορώνουν αυτά τα trends που βγαίνουν στα social media και τα κάνω. Αυτό το trend δεν ξέρω, λίγο τρέμω να μπορώ να το δοκιμάσω. Το καινούριο trend λοιπόν, δεν ξέρω σε περίπτωση που το έχετε δει ή όχι, είναι να θυμάσαι πώς ήταν η ζωή πριν από ακριβώς 10 χρόνια. Να ανεβάζεις βιντεάκια και βίντεο και φωτογραφίες από το 2016 ας πούμε. Δεν είμαι σίγουρη αν θέλω να κάνω αυτό το scrolling. Δεν ξέρω αν το κάνατε. Αν όχι, δοκιμάστε το έτσι απλά για να ξέρετε 10 χρόνια μετά που σε βρίσκει η ζωή. Και φαντάσου και πώς θα είσαι σε 10 χρόνια από σήμερα.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

Λίγα λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Mix FM, ζωντανά από το Grand Mansion Country House. Είμαστε στο Summer House, το Mix FM. Περνάμε εδώ τις ημέρες μας. Από εδώ εκπέμπουμε τις εκπομπές μας. Κάνουμε μια βουτιά, επιστρέφουμε πίσω στο μικρόφωνο και κάπως έτσι κυλάει. Θέλω να πιστεύω ότι κι εσείς έτσι, αν δεν είστε τώρα κάπου που έχει πισίνα, που έχει θάλασσα, με ένα ωραίο παγωμένο ρόφημα στα χέρια, θέλω να το φανταστείτε, γιατί σε λίγες μέρες κάπου δεν γίνεται. Δηλαδή αύριο μεθαύριο δεν θα πάτε μια θάλασσα. Θα κάνετε μια βόλτα. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Το μόνο σίγουρο είναι ότι επειδή είναι Παρασκευή, είναι ανεβασμένη η παλμή και πολλά πολλά ταχυτάκια. Let's go, girls.

όταν έχω πια απορία, ρωτάω τον κολλητό, το ChatGPT, και ρώτησα κάθε πόση ώρα πρέπει να βάζουμε αντιλιακό. Σύμφωνα με το ChatGPT, που είναι σοβαρή έρευνα εδώ πέρα, 15 με 30 λεπτά πριν από την έκθεση στον ήλιο, και ανανεώνεις κάθε 2 ώρες, ακόμα και αν γράφει, αν γράφει το αντιλιακό σου ότι είναι all day protection. Δεν σε προστατεύει όλη την ημέρα, τίποτα και ποτέ. Κανένας. Κάθε 2 ώρες βάζουμε αντιλιακό λοιπόν, και αμέσως μετά το κολύμπι, και αμέσως μετά αφού υδρώσεις πάρα πολύ, και για όλο το σώμα θα θέλεις έτσι περίπου 30 ml, σαν ένα μικρό σφινάκι. Για το πρόσωπο βάζουμε πάρα πολύ λίγο, σαν ένα κουταλάκι του γλυκού. Μη βάζετε περισσότερο, δεν υπάρχει κανένας λόγος, τσούζει και στα μάτια, χωρίς λόγο όλο αυτό. Επίσης να σας πω ότι αν περνάς αρκετή ώρα έξω ή οδηγείς με έντονη ηλιοφάνεια, ποια έντονη ηλιοφάνεια, τι μας λέτε. Καλό είναι, λέει, να ανανεώνεις κάθε 2 ώρες. Αν όμως είσαι κυρίως σε εσωτερικούς χώρους και εκτίθεσαι μόνο για λίγα λεπτά, τότε συνήθως διαρκεί και η πρωινή σου εφαρμογή που έχεις βάλει πριν φύγεις από το σπίτι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτό το νησί δεν βγαίνεις από το σπίτι σου χωρίς αντιλιακό.

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Roundtable 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
4: Eminem, what's up?
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

ξέρεις ότι περνάς καλά στις διακοπές σου όταν δεν κρατάς πολλή ώρα το κινητό σου, όταν δεν σκέφτεσαι, δεν έχεις το άγχος της δουλειάς καθόλου, δηλαδή σου παίρνει, ρε παιδί μου, θέλεις τρεις ημέρες. Οι πρώτες τρεις ημέρες των διακοπών σου είσαι λίγο ακόμα στο μου της δουλειάς. Εκεί, μετά την τέταρτη μέρα, είναι που έχεις χαλαρώσει εντελώς. Εκεί είναι η φάση που γέρνεις πίσω, δεν σκέφτεσαι τίποτα. Εκεί είναι τη φάση. Δεν θέλεις να σκέφτεσαι ούτε το ποιος θα μαγειρέψει και το τι θα φάμε. Ανοίγεις το φούτι και κάνεις την παραγγελία σου, και αυτό είναι που κάνουμε εδώ κάθε μέρα στο Grand Mansion Country House. Είναι το Summer House του Mix FM, όπως κάθε χρόνο, και μπαίνουμε στο φούτι, παραγγέλνουμε και έρχεται και μας βρίσκει. Σε όποια πόλη και αν είσαι, σε όποιο mansion και να βρίσκεσαι, το φούτι θα σε βρει πάρα πολύ γρήγορα.

0: Κάπου εδώ έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Θα σας αφήσω με πολύ μουσική, μία ώρα μουσική, και έρχεται η Έλενα και ο Άρης για Drive Time Show. Μείνετε συντονισμένοι και θα τα πούμε, εννοείται, το Σαββατοκυριακό και αύριο θα τα πούμε και μεθαύριο θα τα πούμε. Μείνετε συντονισμένοι, ενώ κλασικά τη Δευτέρα στις 2 εδώ στο Hit Parade. Φίλια πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Bye!
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπαίνετε in like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε.
3: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
0: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το TY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
4: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
4: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
7: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
4: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
8: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
4: Κρατήσεις 2266-2626.

number 3. Feel it, got everything you need.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίδας ζωής. Σας περιμένουμε.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 PM at Amos Beach Bar. Info 99310031.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
6: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
7: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
7: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπείτε in like Beckham στα challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε.
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλά εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

Number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
4: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
6: Χαρά, στα καλύτερα.
4: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
4: Κρατήσεις 2266-2626.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars. Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: Παπαδημητρίου σήμερα το κέντρο της Λευκοσίας. Αλλά
1: τρεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχουμε έρθει.
0: Γι' αυτό φύγαμε.
1: Έχουμε έρθει καλός στα ορεινά. Θα σου έλεγα ότι. Εντάξει, είδαμε πειρά είναι. Αλλά σίγουρα καλύτερα από τη Λευκοσία, γιατί είμαστε γύρω-γύρω από δέντρα. Από
0: και όχι μόνο. Έχουμε να πιούμε το πιο δροσιστικό. Στο πιο δροσιστικό φεστιβάλ.
1: Ναι, αγιώς ήθελα να ξεκινήσω σήμερα το.
0: Άντε, έλα. Λες και τώρα.
1: Πες ότι δεν τα είπαμε ό,τι είπαμε. Θα σου έλεγα. Καλή Ελευθερίου.
0: Έλενα Ολυμπία.
1: Καλώς όρισες σε ένα από τα πιο φιλόξενα χωριά αυτού εδώ του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από 2 χρόνια, αυτή είναι η 3η χρονιά, αλλά για μένα είναι η 2η χρονιά mm-hmm. που έρχομαι εδώ, νιώθω πια ότι είτε εμβριά, εσάν το σπίτι μου.
0: Εν είτε εμβριά ή τάτε εμβριά.
1: Νομίζω εν είτε εμβριά.
0: Είτε εμβριά. Τάτε εμβριά.
1: Είναι τα τεμβριά.
0: Τα πολλά.
1: Είτε εμβριά.
0: Είτε εμβριά.
1: Α, σωστό.
0: Εντάξει, αποφασίσαμε.
1: Ωραία. Είτε εμβριά.
0: Αυτός που είναι από την Τεμβριά, πώς λέγεται.
1: Τεμβριώτης.
0: Και τεμβριώτησα.
1: Τέλεια,
0: μια χαρά. Εντάξει, το έχουμε, χαρά, τις έχουμε δύο απορίες μου τις έλυσα.
1: Μπορούμε τώρα να ξεχυθούμε και να αρχίσουμε να δοκιμάζουμε εδώ τις μπύρες. Είμαστε στο Τεμβριά Beer Festival. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 8. Θα σας ενημερώνουμε για το οτιδήποτε γίνεται στο χώρο, για το πρόγραμμα. Είναι διήμερο αυτό το φεστιβάλ. Είναι πολύ όμορφη αυτή η σύναξη.
0: Κάνουμε εμείς το opening. Θα σας πούμε και τι θα γίνει και θα έχει και live μουσική. Εδώ είναι στημένη σκηνή. Πάρα πολλοί κόσμος θα αφήσει την πόλη και θα έρθει εδώ πάνω, γιατί δεν είναι και τόσο μακριά, εν μεταξύ.
1: Και να σου πω και κάτι. Καλοκαίρι, να δεν είσαι κυπριακό χωριό, γίνεται.
0: Δεν γίνεται.

0: Βασικά πράγματα που πρέπει να θυμάσαι σήμερα και αύριο. Μάλιστα. Είναι πολύ λίγα, είναι 4-5. 17 και 18 Ιουλίου, τις ημερομηνίες. Το έχεις.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Πλατεία Τεμβριάς. Το έχεις.
1: Το έχω. Είναι το χωριό το οποίο είναι η Τεμβριά και λέγονται Τεμβριώτες αυτοί που είναι από εδώ.
0: Ακριβώς. Και από τις 5 το απόγευμα, τι συμβαίνει εδώ στην πλατεία της Τεμβριάς, Καλή Ελευθερίου?
1: Είναι το Beer Festival, το οποίο είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά και μεγαλώνει κάθε χρόνο με ακόμα περισσότερες επιλογές.
0: Βεβαίως. Έχουμε πάνω από 30 επιλογές, γευστικές επιλογές, μουσικές μπάντες, street food. Fire show, για να μην νομίζεις ότι έφερας εγώ στην Τεμβριάνγκη, δεν θα απολαύσεις ένα fire show.
1: Πού θα γίνει όλο αυτό? Δηλαδή, περίμενε. Ωραία, εδώ είναι τα τραπέζια, το βλέπω. Εδώ η σκηνή, το fire show, πού θα είναι πίσω?
0: Εγώ νιώθω το δεν fire ξέρω. Show θα είναι μπροστά από τη σκηνή.
1: Μπροστά από τη σκηνή, ωραίο.
0: Ναι. Πριν όμως οι διοργανωτές του φεστιβάλ εδώ μας έβλεπαν και μας έκαναν ένα νόημα. Ναι, σωστά τα λέτε. Τώρα. Τους βλέπω ότι απολαμβάνουν και αυτοί το ξεκίνημα μετά από τόση κούραση, είμαι σίγουρη, αφού έχει στηθεί όλο εδώ το φεστιβάλ.
1: Και είναι και ένα φεστιβάλ που πιάνει όλες τις ηλικίες, γιατί θα μαζευτούν και από τα γύρω χωριά, αλλά θα έρθουν και από όλες τις πόλεις. Όσοι αγαπάνε αυτά τα φεστιβάλ, να κοπιάσετε. Θα έχει πολύ μουσική, θα έχει πολύ πλάκα.
0: Να σου πω το πρόγραμμα για σήμερα Παρασκευή.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μετά από το live link μας θα βγει ο πυροσβεστήρας στις 8. Μετά θα έχει το fire show ή θα είναι ανάμεσα. Πυροσβεστήρας και fire show ταιριάζει.
1: Ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Χρειάζεται. Στις 9 whisky lullaby, πάλι fire show. Και στις 10.30 ο Χαράλαμπος και ο Τίμος, full band. Όχι να νομίζεις να έρθει μισή μπάντα.
1: Θα έρθει ολόκληρη.

0: Είμαστε στην Τευριά, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου
1: και Έλενα Ολυμπίου.
0: Έκανα μια βόλτα τα στάντς εδώ και ήθελα να ξεκινήσω να σου λέω τα ονόματα και μετά...
1: Να προσπαθήσω εγώ 10... να τα θυμούμε.
0: Μπράβο, θα έχεις 10-15 δευτερόλεπτα ναι. Να τα θυμάσαι.
1: Γιατί, Έλενα μου, γιατί να με κάνεις ρεζιλή στον αέρα.
0: Όχι, δεν θέλω να σε κάνω ρεζιλή, γιατί και εγώ ξέχασα κάποια. Είναι ναι, το άγχος ωραία. Τώρα, η προσπάθειά μου να τα θυμηθώ όλα. Μαχού. Δοκιμάσαμε αυτό με το λεμόνι, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Μαχού. Πόσο λάθος να πάει.
1: Μαχού. Μαου. Δεν είναι
0: έχασα, το έχασα πριν ξεκινήσω. Μαου. Μαου. Το λέω καλύτερα και πιο σωστά. Μπες. Αυτό πόσο λάθος να το πω.
1: Όχι, πάει πολύ καλά.
0: Ναι, και είδα λόφου, σωστά, είδα.
1: Είναι από τη λόφου.
0: Είναι από τη λόφου. Λόφου. Και είδα και άλλες τοπικές επιλογές. Mm-hmm. Έχω δει και τη μικροζυθοποιία του Ασκά και γενικά μ' αρέσει. Μ' αρέσει που οι Κύπροι φτιάχνουμε local αυτό που θέλουμε να πιούμε.
1: Ρε, δεν θέλω να πω τίποτε, αλλά στην Κύπρο κάνουμε ίσως τις καλύτερες μπύρες. Έχω πάει σε πολλά νησιά ελληνικά, εδώ κοίμασα. Το δικό μας το νησί κάνουν πιο ωραίες μπύρες.
0: Επίσης το tagline σου, πολλά καλό, να γίνει πολλά καλή διαφήμιση κάποια στιγμή, αυτό το ίσως που είπες. Και ο εννοείται, Εστρέγια βλέπω εδώ, Radical Way, έχουμε Sandy, IPA, της Humor. Εγώ αγαπώ τη Humor, την IPA, πάρα πολλά.
1: Και εγώ την αγαπάω. Το brand γενικότερα έχει πολύ humor.
0: Νομίζω ότι δοκιμάσαμε το Τζουάλι.
1: Πέρασα πολύ ώρα με τον Πλάτωνα το Σαββατοκύριακο.
0: Εδώ θα είμαστε, παιδιά. Αμέτρητες επιλογές για όλους. Ένα φεστιβάλ το οποίο συνδυάζει και μουσική και φαγητό. Είναι το Beer Festival εδώ στην Τεμβρία. Σήμερα και αύριο. Σας περιμένουμε.
1: Να κοπιάσετε από σήμερα, όχι αύριο. Και σήμερα,
0: όχι,
1: και αύριο.
0: Και σήμερα, εμείς πάμε να παίξουμε beer pong.
1: Ναι.
0: Πόσο καλή είσαι.
1: Έλενα, σταμάτα να με ανταγωνίζεσαι στα παιχνίδια. Θα χάσεις, παιδί μου, θα χάσεις. One.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steel. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
0: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Ήταν ένα απόγευμα Σαββάτου. Καθόντουσαν όλη μια παρέα, ωραία, πάνω σε μια βεράντα και συζητούσαν για το «Ρε, αφού περνούμε ωραία, να κάνουμε κάτι στο χωρκό μας».
1: Θα ήταν και Πάσχα, λέω. Α. Και καθόντουσαν εκεί σε αυτές τις πλαστικές καρέκλες, θεωρώ, ή τις τόνενες, τις χορκάτικες εννοών.
0: Η πιο ωραία είναι η πλαστική. Ωραία. Έχει βραβευτεί και
1: τις πλαστικές καρέκλες. Ναι. Λάλλον, τι να κάνουμε για το Πάσχα, είναι τα εκδηλώσεις. Ώσπου μια στιγμή,
0: οπ, σαν αναλαμπή,
1: πετάγεται κάποιος και λέει, γιατί δεν διοργανώνουμε ένα φεστιβάλ μπύρα το καλοκαίρι στο χωριό.
0: Έλα ρε, λες να το οργανώσουμε, θα έρθει κόσμος.
1: Ολόκληρο κοινότητα, όχι, κέντρο νεότητος είμαστε. Δεν θα φέρουμε τους νέους στο χωριό στην πλατεία το καλοκαίρι.
0: Θα τους φέρουμε, αλλά να με φέρουμε και μουσική, και φαΐ.
1: Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και είμαστε στην πλατεία της Τεμβριάς 3 χρόνια αργότερα, τρίτη συνεχής χρονιά για το φεστιβάλ μπύρας εδώ στην Τεμβριά. Και έχουμε εδώ την Ειρήνη.
0: Ειρήνη μου, εγκαλά που είπαμε την ιστορία, είναι έτσι που έγινε.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Ακριβώς. Ούτε να ξέραμε, ούτε να μας στείλα script. Ούτε
0: τίποτε.
1: Λοιπόν, είστε το κέντρο νεότητος εδώ της Τεμβριάς και έχετε δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ.
1: Θέλουμε να μας πείτε πόσες ώρες δουλέψετε για αυτόν το φεστιβάλ. Σκέφτεται το, Ειρήνη.
0: Μια ώρα.
1: Σκέφτεται το, να φέρω ποτέ το μικρόφωνο στον Ερμή. Μισό λεπτό.
3: Ας πούμε για τον την εβδομάδα, γενικά.
1: Γενικά.
0: Αμέτρητες νιώθω.
3: Αμέτρητες.
2: Έχει ένα χρόνο που το διοργανώνουμε.
1: Ένα χρόνο, δηλαδή με το που τελειώνει το φεστιβάλ, ξεκινάτε για τη νέα σεζόν.
3: Ναι. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούμε για το επόμενο.
0: Δηλαδή, ξέρετε που ήταν τώρα, αύριο, δηλαδή, που είναι να τελειώσει το φεστιβάλ, μεθαύριο. Το άλλο Σάββατο θα κάτσετε πάλι σε μια καρέκλα να αποφασίσετε να μου να κάνετε του χρόνου.
3: Μπορεί, καρέκλα, μπαγκάκι, κάτι.
1: Πόσον κόσμο μαζεύει το φεστιβάλ?
3: Πέρσι μαζέψαμε και τις δύο μέρες συνολικά περίπου 4.000. Φέτος ελπίζουμε να είμαστε κάπου ζαμε.
0: Το περιμένατε? Όταν κάτσατε πριν 3 χρόνια να σκεφτείτε την ιδέα, περιμένατε ότι θα έρθουν τόσες χιλιάδες κόσμος?
3: Την πρώτη φορά ελπίζαμε να έρθουν καμιά 200 έτσι για να... και πήγαμε λίγο παραπάνω, τη δεύτερη θέλαμε. Και ήρθα.
1: Και ήρθαν και ξέρετε γιατί ήρθαν, γιατί συνδυάζεται και τη μουσική και το φαγητό και όλα αυτά τα ποτά που έχετε εδώ, την καλή παρέα και φαίνεται ότι κάνετε κάτι που την καρδιά σας. Είσαστε μια πολύ αγαπημένη ομάδα. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Πέμω, υπάρχουν κόντρα στην ομάδα?
3: Όχι, καμία κόντρα. Καταρχάς, όσοι φορούν αυτήν τη φαέλα σήμερα είναι θελοντές. Δεν θα πληρωθεί κανένας τους.
0: Κάμνουν το γιατί το κουστάρουν.
3: Θα πιούν κάτι της. Εντάξει, κάτι θα πιούν.
1: Εννοείται πάντοτε υπεύθυνα.
0: Μάλιστα.
3: Θα οδηγήσουν. Μένουν εδώ, θα οδηγήσουν.
1: Και εμείς, εδώ, στο σχολείο, την πλατεία του σχολείου.
0: Εδώ, θα κάτσουμε εδώ για να ξυπνήσουμε και αύριο να είμαστε δαμέβαλοι.
1: Όχι, έτσι όπως το πάμε, θα μείνουμε μέχρι το άλλο Σάββατο. Να δούμε όντως τη σύναξη, το τι θα συζητηθεί για τη νέα χρονιά. Παιδιά, σας περιμένουμε. Εμείς θα είμαστε ραδιοφωνικά μέχρι και τις 8. Αλλά έχω να σας πω ότι γύρω στις 8 που εμείς θα φεύγουμε, θα ξεκινάει ο μεγάλος χαμός.

0: Βρισκόμαστε στην Τεμβριά, στο Φεστιβάλ Μπύρας και έχω να σου πω ότι είναι από τα αρχαιότερα ποτά στον κόσμο με ιστορία πάνω από 7.000 χρόνια. Και να ξέρεις ότι οι πρώτοι ζητοποιοί στην ιστορία δεν ήταν άντρες, ήταν γυναίκες. Θεωρείτουν γυναικεία υπόθεση το να φτιάξεις.
1: Έτσι. Πε μου τζάλα. Γι' αυτό και το όνομά της είναι γένους θηλυκού.
0: Μπράβο.
1: Αυτό και η ζυθοποιία.
0: Να σου πω ότι είναι, έχει μέσα τέσσερα υλικά μόνο, και είναι τόσο καταπληκτική. Νερό, βίνι, λυκίσκο και μαγιά.
1: Και πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει, ρε παιδί μου, να κάνει τις δοκιμές του στο σπίτι. Ξέρω πάρα πολλούς φίλους που λέει, α, θα ξεκινήσω να φτιάχνω σπίτι και τα λοιπά. Αλλά έχουμε τόσες καλές επιλογές στην Κύπρο μας, που αξίζει κιόλας να στηρίζουμε τοπικά προϊόντα.
0: Και νομίζουμε ότι είναι μόνο 2-3, άντε 4 πόσα ξέρουν brands. Όσο περισσότερο το ψάχνεις, τόσο πιο βαθιά μπαίνεις και μαθαίνεις περισσότερα. Επίσης, να σου πω ότι έψαξα, σύμφωνα με το ChatGPT, υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικά στυλ. Έχει διαφορετικά ίδια.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αποφασίσαμε να διαλέξουμε να πιούμε 3. Αλλά έχει 100.
1: Έχει 100.
0: Διαφορετικά.
1: Θέλω να ξαναρωτήσεις το ChatGPT για να δούμε να σου πει λάθος. Ναι, έχεις δίκιο, δεν είναι 100, είναι τόσα. Κάτι κάνει και το ChatGPT τα λάθη του. Πάντως, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είδα και την ξαδερφή μου εδώ. Δίνουμε ραντεβού κάθε χρόνο εδώ στο φεστιβάλ στην Τεμβριά. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και εσάς, να σας γνωρίσουμε. Είναι σήμερα και αύριο. Έχει αρχίσει να δει ο ήλιος. Έχει αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.
0: Η σωστή ώρα που θα το απολαύσεις αυτό το φεστιβάλ.
1: Ξεκινά τώρα, παιδιά, με χάνετε χρόνο. Φραγκίσκο, τι είναι να ακούσουμε? Τι είναι να ακούσουμε? Talk to you.
0: I'm talking to you. Ρίχτο. Great music on.

number 3. Feel it, got everything you need it. Now bring it.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex, ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
5: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: στο ξεκίνημα της εκπομπής εδώ, έτσι ζωντανά από την πλατεία της Τεμβριάς, σου είχα πει ότι η Τεμβριά είναι ένα από τα πιο φιλόξενα χωριά που έχω πάει ποτέ. Αλλάσσο το. Πήγαινε 6 κάτι, δεύτερη ώρα.
1: Ναι.
0: Έφταζε κάτι. Στη δεύτερη ώρα του Live Link θα σου πω ότι είναι το πιο φιλόξενο χωριό που έχω βρεθεί ποτέ και το πιο προστατευτικό.
1: Είναι πάντα. Δηλαδή, δεν πρόλαβα να πω διψώ, μας έφεραν εδώ να πιούμε.
0: Δεν πρόλαβες να πεις πεινώ.
1: Μας έφεραν εδώ να φάμε.
0: Δεν πρόλαβες να πεις πυρώνω που τον ήλιο, καπελάκι νοριότατον που φοράς εδώ στο φεστιβάλ μπύρα στην Τεμβριά.
1: Μας έφεραν και t-shirts.
0: Και t-shirts.
1: Δηλαδή θα φύγουμε και με τα merchandise από
0: και
1: εδώ.
0: Σε Παγκύπρια πρώτη. Παγκύπρια πρώτη.
1: Ναι.
0: Εδώ, μαζί σου καλή Μελφέριου. Θα σου γνωρίσω και το αγόρι μου. Είναι και κάτι καινούριο. Ο Τάσος.
1: Ζωντανά στον αέρα του Μίξε Φέμ, έτσι το δηλώνει.
0: Το δηλώσαμε. Ο Τάσος. Είναι το καινούριο μου. Αμόρε.
1: Ο Τάσος να πας να μας φέρει να φάμε, να μεταχθεί, να μαζέψει και 2, 3, 4 διαφορετικά είδη από εδώ που έχουμε στο φεστιβάλ μπύρας. Και να μας φέρει εδώ. Τι άλλο θέλει.
0: Μια χαρά. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά είμαστε, παιδιά.
1: Τι ώρα θα βγει πάντα να τραγουδήσει.
0: 8 ξεκινάνε.
1: Μάλιστα.
0: 8 ξεκινάνε. Οπότε έχουμε ακόμα μία ώρα για το ζέσταμα. Σήμερα και αύριο, φεστιβάλ μπύρας εδώ στην Τεμβριά. Σας περιμένουμε. Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Θέλεις κάτι να πεις.
1: Όχι, δεν έχω τίποτα να πω.
0: Και να ακούσουμε την καλύτερη ξένη μουσική.

0: Βρισκόμαστε στην Τεμβρία, στο φεστιβάλ μπύρας και θα κάνουμε tasting. Ω, Θεέ, βοήθα, εγώ δεν έχω ιδέα. Έλα να βασίζουμε πάνω σου, είσαι πολύ καλή.
1: Η αλήθεια και εγώ βασίζουμε πάνω μου, αλλά μην είσαι πολύ σίγουρη, γιατί όταν με πιάνει το πνεύμα του ανταγωνισμού, μπερδεύομαι.
0: Τσακώνεσαι και για μονόπολη, ναι, εσύ, φαντάσου δαμέ.
1: Δεν τσακώνομαι για μονόπολη, γιατί δεν παίζω μονόπολη.
0: Τσακώνεσαι για ούνο σίγουρα.
1: Ναι, αλλά και εσύ τσακώνεσαι.
0: Δεν τσακώνομαι, ναι. Γι' αυτό μου σου λέω. Έλα να είμαστε μία
1: ομάδα. Κέρδισε με μια φορά ούνο. Το λαλί ουλίντι στη ζωή. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε στην πλατεία της Τεμβριάς. Περνάμε υπέροχα. Σας περιμένουμε σήμερα και αύριο. Μια από τις πιο έτσι, ξέγνιαστες καλοκαιρινές βραδιές θα πω θα ζήσουμε.
0: Και απόψε και αύριο κοπιάστε σε ένα ωραίο διήμερο γεμάτο έτσι με χαμογελαστούς ανθρώπους που αγαπάνε το είδος και ήρθαμε εδώ με πολύ μουσική, με πολύ φαγητό να το απολαύσουμε.

0: σπίτι.
1: Θέλω να παραδεχτείς στον αέρα ότι αν δεν ήμουν εγώ η συμπαίχτριά σου, δεν θα κέρδιζες το tasting. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Το παραδέχομαι.
1: Παραδέχτου το, ευχαριστώ.
2: Μα παραδέχομαι το γιατί είναι όπως το να πάω εγώ στον πιο αδύναμο Γκρίκο και να ξέρω τις απαντήσεις με το που μου κάνουν την ερώτηση.
1: Ξεχάνεις
2: τα ούλα. Τα πάντα.
1: Α, είσαι πουτσίνος.
2: Ναι.
1: Εγώ είμαι πουτσίνος που δεν ξέρω τίποτε, αλλά μόλις με βάλεις σε ένα παιχνίδι, ξαφνικά έρχονται μου όλες οι πληροφορίες στον εγκέφαλο.
2: Α, εγώ είμαι εκείνη που στέκομαι μπροστά στην τηλεόραση, απαντά λάθος ο παίχτης. Εγώ λέω, καλά, πώς γίνεται να μην το ξέρεις αυτό, το ξέρουν όλοι. Αλλά άμα πάω στο παιχνίδι. Είμαι κάπως, δεν μιλάω.
1: Εγώ είμαι κάπως στην ώρα μου να βλέπω, να παρακολουθώ το παιχνίδι, δεν ξέρω τίποτα. Φτάνει να μου βάλεις ένα challenge στη ζωή μου. Όλα αλλάζουν. Ξαφνικά γίνομαι άλλη.
2: Είσαι της πρόκλησης, ε?
1: Είμαι, σοβαρά της πρόκλησης. Ξέρω, προσπαθώ να το λύσω, Έλενα μου, γιατί αν δεν τα, βλέπω όλα πρόκληση, δεν μπορώ να καταφέρω τίποτα.
2: Πάντως, εδώ να πούμε ότι έχουμε κερδίσει την καλύτερη, τη μεγαλύτερη πρόκληση.
1: Ναι.
2: Το να είμαστε σε ένα χώρο που περνάμε καλά, ναι, γνωρίζουμε πολύ όμορφο κόσμο. Και έτσι νιώθουμε αυτό το αεράκι του χωριού.
1: Της Θεμβριάς. Είμαστε εδώ, θα είναι εδώ το φεστιβάλ για 2 ημέρες, το φεστιβάλ μπίρας, με πολύ φαγητό, με πολύ ποτό εννοείται, με πολύ μουσική και ενώνονται οι άνθρωποι που αγαπάνε το είδος, ενώνονται οι άνθρωποι σε ένα υπέροχο σημείο του χωριού για να απολαύσουν αυτό το βράδυ και το αυριανό το βράδυ.
2: Καλοκαίρι χωρίς φεστιβάλ δεν γίνεται, καλοκαίρι χωρίς μία πλατεία ενός χωριού πάλι δεν γίνεται. Έλατε να γίνουμε ένα, να γίνουμε μια όμορφη παρέα. Στις 8 ξεκινάει και το live, θα έχει και fire show. Η είσοδος είναι μόλις τα 5 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι αξίζει να το ζήσετε αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα είναι μια από τις ωραίες καλοκαιρινές σας αναμνήσεις.
1: Πάρτε τους φίλους σας και ελάτε για μια εξόρμηση.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Roundtable 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: 3ο Φεστιβάλ Μπίρας Τεμβριάς και σήμερα και αύριο εδώ στην πλατεία Τεμβριάς. Ξεκινάει από τις 5 που κάναμε εμείς τώρα το opening, αλλά η βραδιά έχει πολύ ακόμα, έχει μέχρι και τα μεσάνυχτα, γιατί θα έχει στις 8 έρχεται πυροσβεστήρας, έχει fire show, έχει whiskey lullaby, έχει ξανά fire show και μετά είναι, κάτσε περίμενε, το χασα, Χαράλαμπος και Τίμος. Όλη η μπάντα, the full band.
1: The full band, θες να μας πεις και για αύριο το πρόγραμμα?
0: Να το πω και για αύριο.
1: Το μουσικό κομμάτι, γιατί έχουμε σταθεί στο φεστιβάλ Μπίρας. Πάμε να δούμε και το μουσικό κομμάτι.
0: Θα έχει στις 6 ο Λοκόρ. Ναι. Το λέω σωστά, Λοκόν. Στις 7 και 4 ο Χοντρός και ο Λιγνός. Στις 8 και μισή Noctilum, The Band. Έχει ξανά Fire Show. Και στις 10 και 4 είναι η On Tour. Ενώ το βράδυ στις 12 εννοείται θα έχει DJ. DJ Πέρις θα παίξει μουσική για να παρτάρουμε να κλείσουμε σωστά ένα Σάββατο στο Φεστιβάλ Μπίρας εδώ στην πλατεία Τεμβριάς.
1: Εδώ στην πλατεία του χωριού εμείς δοκιμάζουμε Μαού. Session IPA και ένα γρήγορο τεστ για την Κάλλη Ελευθερίου.
0: Μάλιστα, τι θέλεις?
1: Τι σημαίνει IPA, το ακρόνιμο, για πες.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα, με πήρες, με πιάσα
1: πρόβλημα. Αρχικά κρατάς τον μπουκάλι, μπορείς να διαβάσεις, το γράφει πάνω.
0: Δεν το θωρώ. Θωρώ, Έλενα μου, σε παρακαλώ.
1: Ωραία, Indian Pale Ale. Δεν θέλω ρε Έλληνα, μου βοήθαμε. Παιδιά, αυτά τα όμορφα πράγματα συμβαίνουν αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου. Συνεχίζει και αύριο το φεστιβάλ εδώ στην Τεμβριά. Σας περιμένουμε όλους. Και έτσι όπως στέκομαι εδώ από το σημείο που είμαστε, βλέπω και την αυλή ενός σπιτιού που είναι ακριβώς δίπλα εδώ από την πλατεία, με τα δέντρα της, με τις καρεκλούδες της, που κάθονται εκεί και απολαμβάνουν το απόγευμά τους. Δίπλα θα είναι και στη μουσική. Έχει αρχίσει να γεμίζει ο χώρος.
0: Έχει αρχίσει να πέφτει ο ήλιος. Να γίνεται ρόζο ουρανός, είναι η στιγμή που πρέπει να πάρετε την παρέα σας και να έρθετε στα Τεμβριά, στο 3ο Φεστιβάλ Μπίρας, εδώ στην πλατεία Τεμβριάς.

0: Τι θα μας πεις?
1: Θα πω ένα τραγούδι. Θα το αφιερώσω σε όλα τα τεμβριά.
0: Στην τεμβριά.
1: Στους τεμβριώτες και στις τεμβριώτισσες που γνώρισα σήμερα. Χάρηκα πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία στο χωριό. Είσαστε πάρα πολύ φιλόξενο χωριό και μπράβο σας, γιατί ένιωσα ότι είναι δικό μου.
0: Ναι, είναι πολύ όμορφο να σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι σπίτι σου. Ναι. Όπου και αν βρίσκεσαι. Στην πλατεία Τεμβριάς είμαστε, για όσους τώρα συντονιστήκατε στον Mix FM. Είναι το φεστιβάλ μπίρας, το τρίτο φεστιβάλ μπίρας. Εμείς κάπου εδώ ραδιοφωνικά θα σας αφήσουμε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι θες να πω πρόγραμμα.
1: Ναι, επειδή είμαστε πάνω στη σκηνή, για τον κόσμο που ακούει και δεν μπορεί να καταλάβει, ο κόσμος από κάτω. Μπράβο, γιατί έχει μαζεύσει πάρα πολύ κόσμο, ενθουσιάστηκα.
0: Και πήρανε τις θέσεις τους. Είναι αυτοί που έρχονται. Είναι οι τύποι που πάνε νωρίς στο φεστιβάλ.
1: Είναι οι σωστοί τύποι, θα μπορούσε να είναι φίλοι μου. Ναι. Δηλαδή, τους ξεκινά το φεστιβάλ, ελάτε, στις 8 θα ξεκινήσει το μεγάλο το φωτοπάρτι. Θα είναι εδώ 8 παρά, ρε φίλε.
0: Ναι, 7.30.
1: 7.30.
0: Έτσι. Πυροσβεστήρα στις 8, whisky lullaby στις 9 και στις 10.30 Χαράλαμπος και Τίμος full band για σήμερα. Την Κυριακή έχουμε ξανά έτσι μεγάλο πρόγραμμα με κορύφωση των On Tour στις 10.15, ενώ ο DJ Perry στις 12 ξεκινάει τον DJ set. Ήταν πάρα πολλά έτσι, τα περίπτερα τα οποία δοκιμάσαμε. Φεστιβάλ μπίρας με 30 και πλέον επιλογές.
1: Θέλω να σηκώσουν τα χέρια τους πάνω αυτοί που ήπιαν πάνω από ένα. Έχουμε. Εντάξει. Αυτοί που ήπιαν πάνω από τρία. Είναι ήδη που σηκώσαμε
0: ήδη. Μια χαρά. Το ένα μια χαρά. Και το τρία. Έχουμε. Οπότε μου αρέσει που είμαστε υπεύθυνοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επειδή είναι και καλοκαίρι και ξενυχτάμε και βγαίνουμε και περνάμε καλά, μην ξεχνάμε πάντα υπεύθυνα. Δεν παίρνουμε τη μόνη στα χέρια μας.
1: Με τα πόδια τους ήρθα.
0: Με τα πόδια, γιατί είναι εδώ.
1: Τα πάνε πίσω.
0: Και όσοι έρθουν από άλλες περιοχές θα έχουν αυτόν τον τέλειο φίλο που συνήθως είμαι εγώ στην παρέα. Που λαλούν παιδιά εγώ.
1: Δεν θα πιω,
0: θα έρθω για σας, απολαύστε το και εγώ θα σας πάρω σόους πίσω σπίτι.
1: Ευχόμαστε να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, ένα φανταστικό φεστιβάλ με αξέχαστες στιγμές με την παρέα σας. Να πούμε ότι περισσότερος κόσμος να έρθει και σήμερα αλλά και αύριο. Και από την Έλενα Ολυμπίου
0: και την Κάλια Ελευθερίου,
1: φιλιά πολλά! The evening soundtrack

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
4: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
7: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
4: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
8: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
4: Κρατήσεις 2266-2626.
9: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπαίνετε in like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε!
10: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
11: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Αντιγάλλου μας καλοκαίρι.
10: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου. I caught it bad just today.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.

0: tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

number 3. Feel it, got everything you need it. Now bring it.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Back in the place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
4: Eminem, what's up?
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
5: This is not just house music.
6: Can you
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
7: You're listening to the massive weekend mix. Only on Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα.
3: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
0: Now.
3: This is the weekend mix.
0: Mix FM.